ψυχή μου πως λυπείς. Τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει, μες στη στάχτη θα βρει.

ψυχή μου πως λυπείς. Τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνει.

ψυχή μου πως λυπείς. Τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

0: Focus FM 103,6% ελληνικός.
1: Focus στον κόσμο.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Συνεχίζεται στη Λάρισα μετά από διακοπή ενός μήνα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη με βαριές αιχμές κατά της κυβέρνησης και καταγγελίες για οργανωμένη καθυστέρηση της διαδικασίας. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, 22 κριτικοί για τις παράνομες επιδοτήσεις στο ΟΠΕΚΕΠΕ ηλία του κυκλώματος αγγίζει τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Θέση αστυνομία προχώρησε σε 17 συλλήψεις στο πλαίσιο νέας επιχείρησης για παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις σε Θεσσαλονίκη, Κιλκής, Σέρες και Αθήνα. Σε τεντωμένο σχοινία και χειρία στην Μέση Ανατολή, καθώς η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν κλιμακώνεται επικίνδυνα, αξιωματούχος των φρουρών της Επανάστασης του Ιράν δήλωσε σήμερα πως θεωρεί απίθανη μια νέα πολεμική σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, προειδοποιώντας ωστόσο ότι η Τεχεράνη είναι έτοιμη να απαντήσει σε οποιαδήποτε επίθεση. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συγκαλεί σήμερα έκτακτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Ελλείψεις και συνεχείς ανατιμήσεις στην κυροζήνη, μεγάλο πρόβλημα στις αεροπορικές αν μπει ο Ιούνιος με το στενό του Ορμούς κλειστό. Την επέκταση της επιδότησης στο ντίζελ για ένα μήνα ακόμη με ενίσχυση 15 λεπτών ανά λίτρο ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Επανέλαβε επίσης ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί εφάπαξ οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί στις δικαιούχες οικογένειες. Εργαζόμενοι, συνταξιούχοι, αυτοαπασχολούμενοι και επαγγελματίες βλέπουν το εισόδημά τους να μην φτάνει πλέον ούτε για το μισό μήνα. Τώρα μάλιστα φορτώνονται και τα βάρη της πολεμικής ακρίβειας, σημείωσε ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Όταν βαφτίζεις εμβληματικές τις παρεμβάσεις στα 150 ευρώ, κατανοείς πως η κυβέρνηση είναι εκτός τόπου και χρόνου και υπηρετεί μόνο την ολιγαρχία, απαντά στον Πρωθυπουργό Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Απανοτά τα περιστατικά αφήξεων παράνομων μεταναστών στα νότια, κυρίως παράλια του Ηρακλείου Κρήτης, αλλά 150 άτομα μέσα σε λίγες ώρες σε επιφυλακή αρχές. Νέο περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων στην Τούμπα Θεσσαλονίκη, στο νοσοκομείο 14χρονος που δέχθηκε γροθιές και κλωτσιές στο πρόσωπο και στην πλάτη από συνομιλίκους του. Τέλος μαθημάτων στα γυμνάσια, καθώς την 3η 2 Ιουνίου ξεκινούν οι προαγωγικές εξετάσεις. Στο τέλος της εβδομάδας ξεκινούν οι πανελλαδικές.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Με θερμοκρασίες κοντά στους 30 βαθμούς, αλλά και με συμβρινή απογευματινή αστάθεια, κυρίως στα υπηρετικά, ο σημερινός καιρός. Στην Θεσσαλονίκη γενικά έθριος, με πρόσχερες νεφώσεις, πιθανότητα τοπικών βροχών στα γύρω Ρήνα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της πόλης. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας, www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ξεκινά τώρα η εκπομπή Focus με τον Κυριάκο Βελόπουλο.
2: Focus 103,6.
3: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
4: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
3: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
5: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
7: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
6: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
7: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
6: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
8: Αργύρι, μην τρέχεις!
7: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
2: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
9: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
10: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Μπίζιος λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Σκι πλυντηρίου κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες 7,99.
9: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
10: Μπέλα στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα 800 γραμμάρια 3,49. Φίξελας μπύρα κουτί 12x330 ml 8x4 δώρο 7,99. Χαρί του Λουκάνικα 700 γραμμάρια πεπερώνε φράγκα ριγανάτα 3,60.
9: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

Εμείς δεν ψάχνουμε αέρα, κοπανιστό και ελπίδα. Γιατί εμείς είμαστε η ελπίδα. Εμείς δεν μιλάμε απρόσωπα για ελπίδα. Εμείς μιλάμε για δημοκρατική τιμωρία των υπευθύνων των υποκλοπών. Την τιμωρία όλων όσων ενεπλάκησαν και όσων εγκλημάτισαν. Όχι όλων οριζόντια. Όλων όσων ενεπλάκησαν. Και θα σας πω και κάτι. Οι περισσότεροι εδώ μέσα είστε όμοιροι. Είναι ο δημοκράτης. Κύριε Βορύδη, τι θα σας κάνω. Σας απήγαγε ο Πρωθυπουργός. Σας έχει όμοιρο με τις υποκλοπές, όπως και τους υπόλοιπους βουλευτές σας. Δυστυχώς θα το πω αυτό. Και δεν είστε ελεύθεροι να μιλήσετε, να διδάσετε. Γιατί εμένα, αν μου υπέκλεπτα, θα έκανα μια μήνυση. Και αναφέρομαι σε όλους σας. Δηλαδή, ξέρω ότι με υπέκλεψε τη συνομιλία κάποιος και δεν κάνω μια μήνυση να μάθω γιατί. Εκτός αν είναι πράκτορας των Τούρκων ο Βορύδης. Είστε, κύριε Βορύδη. Εθνική ασφάλεια επικαλείστε. Αν λοιπόν είστε πράκτορας των Τούρκων, καλά κάνανε και σας παρακολουθούσανε. Και επειδή ξέρω ότι δεν είστε εσείς προσωπικά, άρα κάτι άλλο συμβαίνει. Και πολλοί άλλοι συνάδελφοι δεν είναι εδώ μέσα. Και είναι ντροπή που αφήνετε υπονοούμενα για κάποιους συναδέρφους ότι είναι πράκτορες των Τούρκων και πράκτορες ξένων συμφερόντων. Συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας. Και λυπάμαι που το λέω αυτό. Λυπάμαι. Λυπάμαι και πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί επιμένετε στο ίδιο λάθος. Γιατί αυτή η ιστορία είναι αμαρτωλή. Κάποιοι έβγαλαν λεφτά. Κάποιοι εκβίασαν επιχειρηματίες. Δεν είναι μόνο πολιτικό το θέμα. Εκβιαζόνται και επιχειρηματίες. Καθαρά σας το λέω. Βιομηχανική κατασκοπία. Σε διαγωνισμούς. Τώρα, αν το Μαξίμου είχε τέτοια γκαίλα και καημό να παρακολουθεί επιχειρηματίες και διαγωνισμούς, γιατί κάποιοι εκεί μέσα κάνουν business, πρόβλημά τους. Θα την πληρώσουν μόνο με την ελληνική λύση πολύ ακριβά. Σας το υπόσχομαι, δεσμεύομαι και θα πάω μέχρι τέλους. Γιατί? Γιατί δεν έχω καμία διάθεση, κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας, όπως και εσείς εδώ μέσα, να απολογούμαστε για τα εγκλήματα των άλλων. Τα όποια εγκλήματα ηθικής ή ποινικής τάξεως. Δεν έχω καμία διάθεση να απολογούμε στον ελληνικό λαό για το γεγονός ότι γίνονται απευθείας αναθέσεις δισεκατομμυρίων ευρώ. Δεν έχω καμία διάθεση να απολογούμε στον ελληνικό λαό και να λένε όλοι είναι ίδιοι. Όλοι απέκτησαν ακίνητα όταν ο ελληνικός λαός κάνει τα ακίνητά του. 250% οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας σε αύξηση αριθμού ακινήτων. Δεν έχω καμία διάθεση να απολογούμε όταν εσείς, κάποιοι βουλευτές, θησαυρίζετε από τα φανς και οι Έλληνες κλαίνουν τα σπίτια τα χαμένα. Δεν έχω καμία διάθεση λοιπόν να σας αφήσω σε χλωρό κλαρί. Δεν θα σας αφήσω. Δεν θέλω τίποτα να σχολιάσετε. Έχω κι άλλα να πω από εβδομάδα. Θέλω μόνο να μου πει ο κύριος Βορύδης γιατί είναι εθνική ασφάλεια να παρακολουθείτε το τηλέφωνο του, της Μεσαροπούλου, του Χατζηδάκη και των υπολείπων επιχειρηματιών κτλ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

Μια χώρα που μαστίζεται με τεράστια προβλήματα οικονομικής φύσεως. Μια χώρα στην οποία, ακούστε, υπάρχουν υπουργοί και βουλευτές, τα είπα και στον Αντένα, τα είπα και στη Βουλή, οι οποίοι έχουν περισσότερα ακίνητα παρά ένσημα. Ακούστε λίγο. Έχουν περισσότερα ακίνητα από ό,τι είναι τα ένσημά τους. Μια χώρα που ένας τα τελευταία 5 χρόνια βουλευτής ή υπουργός, πολλοί είναι αυτοί, έτσι, πιάσαμε και καμιά τριανταριά ελέγξαμε και ελέγχουμε και τους υπόλοιπους τώρα, παιδιά, θα τρίβετε τα μάτια σας. Και δεν είναι μόνο της Νέας Δημοκρατίας, είναι και του Πασόκ, είναι και του Κουκουέ. Είναι πολλοί που απέκτησαν περιουσία τα τελευταία 5-6 χρόνια. Το πώς, ψάξτε το και βρείτε κι εσείς. Δεν θα πάω φυλακή εγώ, γιατί κάποιος ηλίθιος θα μου κάνει πάλι μήνυση και θα τρέχω εγώ στα δικαστήρια να μου άρει ασυλία η Νέα Δημοκρατία, όπως έγινε, με είπαν παιδεραστή, αμήνθηκα και πρέπει εγώ να πάω μετά στα δικαστήρια για να δικαιωθώ. Πώς, από ποιον, από τη δικαιοσύνη που λέει η Νέα Δημοκρατία? Είδαμε τον Ζαβέλα τι έκανε. Είδαμε τι κάνουνε. Και λέω, ο Έλληνας τα τελευταία 7 χρόνια έχει χάσει από το εισόδημά του περίπου το 60-70% λόγω ακρίβειας, πληθωρισμού κτλ. Η πολιτική πώς το ανεβάσα στα 220%. Συν! Ο ένας μειώνει ο Έλληνας 60-70%, αυτοί 220% στα κίνητα επάνω. Πώς γίνεται αυτό? Πώς γίνεται ο βουλευτής σου που ψηφίζεις να ανεβάζει κατά 250% το ποσοστό των ακινήτων του και εσύ να σου παίρνουν το σπίτι από κατασχέσεις ή τράπεζες? Πώς γίνεται ο βουλευτής και ο υπουργός και αυτοί που ψηφίζεις να ανεβάζουν κατά 280% τα εισόδηματά τους και σένα να πέφτει το εισόδημά σου 70% κάτω? Το σκέφτηκες ποτέ? Αναρωτήθηκες ποτέ? Ή θα σε σώσει ο Τσίπρας και ο Σαμαράς που σου οδήγησαν στα τάρταρα και δυο ως πρωθυπουργοί, ή το κόμμα της Συμπόνιας, ή το κόμμα των αδικημένων, το κόμμα των καθυστερημένων, το κόμμα των αλαφροίσκιωτων, το κόμμα των ψεκασμένων, η ελληνική λύση, δεν ξέρω τι άλλο. Ή των βαρυπινητών. Έχουμε και βαρυπινήτες πρόεδρους τώρα. Ποιος θα σας σώσει, για πείτε μου, αυτοί που παίρναν 3 χιλιάρικα το χρόνο και 1 χιλιάρικο το χρόνο, ή αυτοί που ξέρουν να διοικούν και να ασκούν εξουσία έτσι αλλιώς? Ό,τι κόμμα και να είσαι. Αλλά είπαμε, την ώρα που ο Ερντογάν φαίνεται ότι αντιλαμβάνεται ότι οι Ισραηλοί και οι Αμερικανοί θέλουν να τον φάνε, να τον ρίξουν, πάντα όσα λέγονται, βλέπετε ότι οι Ευρωπαίοι τα πάνε καλά με τον Ερντογάν. Οι Αμερικανοί δεν τα πάνε καλά και οι Ισραηλοί. Οι Ευρωπαίοι τα πάνε άσχημα με τη Ρωσία. Ο Τραμπ τα πάει καλά με τον Πούτιν. Δείτε τις καραμπόλες, τις γεωστρατηγικές σας λέω. Δείτε πιο μακριά από ό,τι σας δείχνουν τα κανάλια. Μην τους πιστεύετε. Αυτοί το μόνο που τους ενδιαφέρει να προωθήσουν τα 3 νεοπαγή κόμματα για να κάνουν το δικό τους παιχνίδι στην πορεία. Δεν το καταλαβαίνετε? Από αυτούς που λέγανε ότι ένας στους 2 ψηφίζει η Τσίπρα, αν θυμάστε πριν μερικούς μήνες, τους περισσεύει τώρα το 7%. Από τους άλλους που λέγανε 2 στους 3 ψηφίζουν το κόμμα της Συμπόνιας, τώρα έχει γίνει το 7-8% κι αυτό. Στις εκλογές ούτε 3-4 θα πάρουν. Για να μην σας πω, μπορεί να μπουν και στη Βουλή και ο Σαμαράς και οι υπόλοιποι. Φτιάχνουν το κλίμα απλά για να κλέψουν την ψήφο σας.

Θα πάμε τώρα σε ένα ιστορικό θέμα. Θα σου πω λοιπόν ότι υπάρχει μια πιθανότητα, και όχι τι λέω εγώ, Τούρκος ιστορικός τα λέει αυτά, να μην είχε πέσει η Κωνσταντινούπολη. Θα χρησιμοποιήσω πηγές. Μην νομίζετε τα λέω μόνο εγώ. Πηγαίνω στην τουρκική ιστοριογραφία, σε Τούρκο ιστορικό, δημοσιογράφο, στην εφημερίδα Χαμπέρ Τούρκ. Μεγάλη εφημερίδα. Ο Τούρκος ιστορικός και δημοσιογράφος, ο Μουράτ Μπαρτατζή, προχωρά σε μια εναλλακτική ιστορική ερμηνεία. Πώς θα μπορούσε να μην πέσει η Κωνσταντινούπολη. Για τα γεγονότα που οδήγησαν στην άλωση, λοιπόν, υπονοώντας ότι η εξέλιξη ιστορίας θα μπορούσε να έχει διαφορετική τροπή και χαρακτήρα αν υπήρξε δυναστική συνθήκη διαφορετική. Δηλαδή η δυναστεία των Παλαιολόγων, αν ήταν κάτι διαφορετικό. Στο κέντρο της ανάλυσης του ανθρώπου αυτού κρύβεται αυτό που είχα κάνει σε εκπομπή παλαιότερη εγώ. Η περίπτωση του πιθανού γάμου του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου και της Σέρβας πριγκίπισσας Μάρας Μπράγκοβιτς. Η Μάρα Μπράγκοβιτς ποια είναι, θα δεις η πορεία. Είναι ένα πρόσωπο η Μάρα Μπράγκοβιτς με ισχυρή παρουσία και διπλωματικό περιβάλλον στην εποχή εκείνη. Τεράστια. Η Μάρα Μπράγκοβιτς, Σέρβα, έτσι, γιατί τότε τι έκαναν οι Τούρκοι, πολύ έξυπνα, διέρη και χτύπα. Μια χτύπουσαν τους Σέρβους, μια τους Βυζαντινούς. Μια τους Αλβανούς, μια τους Βυζαντινούς. Μια τους Αλβανούς, μια τους Σέρβους. Έτσι πήγαινε η δουλίτσα. Και πήραν έναν και τους αποδεκάτησαν. Πρώτα τους Σέρβους, μετά τους στην Κωνσταντινούπολη, μετά τον Σκερτέμπεϊ και μετά το κράτος του Πόντου. Δηλαδή κομμάτιασαν τις δυνάμεις να μην ενωθούν. Η Μπράγκοβιτς, κόρη του Σέρβου ηγεμόνα Γεωργίου Μπράγκοβιτς, είχε παντρευτεί τον Μουράτ το Β', τον Οθωμανό Σουλτάνο. Πατέρα ποιου, του Μωάμεθ του Πορτιτού. Σερβίδα ήταν η μάνα του. Βέβαια, κατ' οίμιση η γυναίκα αυτή είχε και βυζαντινή καταγωγή. Τότε παντρευόταν μεταξύ τους. Δηλαδή, η μάνα της είχε ελληνική καταγωγή βυζαντινή. Ήτανε από δυναστεία Ελλήνων Βυζαντινών. Ο πατέρας ήταν Σέρβος. Ήταν μια πολύ ισχυρή και ήταν μια μεγάλη και πολύ μεγάλη φυσιογνωμία η γυναίκα αυτή. Παρά το γάμο της, δεν σταμάτησε ποτέ να είναι ορθόδοξη και διατήρησε στενούς δεσμούς με το Βυζάντιο και το χριστιανικό περιβάλλον της Βαλκανικής, Σερβία κτλ. Σύμφωνα με την ιστορική παράδοση που επικαλείται ο Τούρκος, όχι ο Βελόπουλος, η Μάρα είχε ιδιαίτερη επιρροή στη διαμόρφωση του νεαρού Μωάμεθ του Β'. Τρομακτική επιρροή, ο οποίος μεγάλωσε γύρω της και εκτέθηκε σε στοιχεία της Ορθοδοξίας και της παράδοσης της Βυζαντινής. Καλλιεργήθηκε στο μυαλό του, είναι όταν συνέχεια του Βυζαντίου ο Μωάμεθ ο Πορθητής και το πίστεψε. Μην ξεχνάμε ότι διάβαζε Όμηρο. Ήταν τρελαμένος με τον Αχιλλέα και αυτός, όπως και ο Μέγας Αλέξανδρος, όπως και όλοι, μπας περιπτώσει, διάβαζε Ιλιάδα. Συνδέεται και η επιρροή του στην απόφασή του την ώρα που μπαίνουν οι Τούρκοι, να ξέρετε, ο Μωάμεθ ο Πορθητής όταν μπήκε στην Κωνσταντινούπολη, δεν λέω ότι καλό παιδί, αλλά έτσι κάναν πάντοτε. Έπαιρναν μια πόλη, την λέει, λατούσαν. Το Ισλάμ λέει τρεις μέρες τη λέει λατή στην πόλη. Ο Μωάμεθ την δεύτερη μέρα δεν το λέει να σταματήσουν οι λαϊλασίες. Ήθελε να παραλάβει την Κωνσταντινούπολη σε καλύτερη κατάσταση για να μπορεί να την διοικήσει και να την κυβερνήσει καλύτερα, γιατί πίστευε ότι είπα σταματήσουν οι διακοπές των Χριστιανών. Το πίστευε. Μετά το θάνατο του Μουράτ, λοιπόν, η Μάρα παρέμεινε σε ένα ιδιαίτερο θεσμικό και προσωπικό καθεστώς στην Οθωμανική Αυλή. Διατηρούσε πολύ καλή σχέση με τον Μωάμεθ τον Β' τον Πορθητή. Ήταν ένα πρόσωπο πανέξυπνο αυτή η γυναίκα. Τον μεγάλωσε πολύ καλά. Στο πλαίσιο αυτό, τι λέει ο ερευνητής ο Τούρκος. Λέει, θα μπορούσε να τεθεί ζήτημα γάμου μεταξύ Μάρας και Παλαιολόγου ως πολιτική προσπάθεια σύγκλησης του Βυζαντίου και Οθωμανικού περιβάλλοντος. Ακούστε τι λέει τώρα Τούρκος. Η Μάρα, η οποία ήταν στην προχωρημένη ηλικία, για τα δεδομένα της εποχής της, και είχε στραφεί σε ένα θρησκευτικό προσανατολισμό, μοναστήρι και ορθοδοξία κτλ., αρνήθηκε τον γάμο αυτόν και επέλεξε το μοναστικό βίο. Απομακρύνθηκε από τα κοσμικά. Ο Κωνσταντίνος ο Γιώτα Α όμως συνέχισε τις προσπάθειες εξέβρεση συμμαχιών και συζύγου μέσω του Γεωργίου Φρατζή, εξετάζοντας δυναστικές επιλογές, ώστε παντρευόμενος αυτός να μπορεί να έχει και πλάτη το συμπέθερο, λέω τώρα εγώ, το Σέρβο. Σύμφωνα με την υπόθεση, ένας επιτυχημένος γάμος, λοιπόν, αν γινόταν αυτός ο γάμος με τη Μάρα, πριν, το τονίσω, πριν κάνει τα όσα έκανε η Μάρα,
θα μπορούσε να λειτουργήσει ως πολιτικό φρένο στις επιτακτικές βλέψεις του Μωάμεθ. Δηλαδή, θα το σταματούσε. Είναι το σενάριο της δυναστικής ανάσχεσης, έτσι λέγεται. Όταν μια δυναστεία αναλαμβάνει την εξουσία σε μια περιοχή, οι γύρω οι εχθροί προσαρμόζονται. Και ίσως γιατί ο Μωάμεθ ο πορτητής είχε μια αντίληψη για τη μητέρα του τελείως διαφορετική. Άλλοι λένε βέβαια ότι δεν ήταν η κανονική του μάνα, για να τα λέμε και αυτά, ότι το μεγάλωσε αυτή. Να ξέρετε επίσης ένα πράγμα, ότι όποτε ανέβαινε ένας σουλτάνος στην εξουσία, σκότωνε όλα τα αδέρφια του. Δεν άφηνε ούτε έναν. Και στο Βυζάντιο γινόταν αυτό, αλλά όχι έτσι ακριβώς, γιατί στους σουλτάνους είχαμε τη δυναστεία, δηλαδή ο πατέρας στο γιο, ο επόμενος γιος στον άλλο γιο. Έτσι πήγαινε η δουλίτσα. Στο Βυζάντιο αλλάζαν και οι δυναστείες. Έτσι γινόταν στο Βυζάντιο. Δεν είναι το ίδιο. Δυναστεία Μακεδόνων, Ισάφρων κτλ.

Πάμε σε ένα άλλο θέμα. Μήπως και ταρακουνήσω τη συνείδησή σας, την πατριωτική και την εθνική. Θα σας μιλήσω για τα 10 σκάνδαλα της Νέας Δημοκρατίας που για μένα είναι καραμπινάτα. Πώς κατασπαλήθηκε το χρήμα, από το 2019 μέχρι σήμερα. Γι' αυτό και δεν είναι τυχαίο ότι πολλά μπουμπούκια της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ και άλλων κομμάτων, ψάξτε λίγο τα πόθεν έσχεσαι τους ρε, ψηφίστε Κουκουέ, ψηφίστε Ελληνική Λύση, ψάξτε λίγο τα χρήματά τους. Αύξησαν τα κίνητά τους κατά 250%. Σοβαρά μιλάμε τώρα που κάνουν τα σπίτια τους οι Έλληνες. Ενεργειακές επιδοτήσεις. Κλείνει το Λιγνίτο Μητσοτάκης για να δουλεύουν οι Γερμανοί και δίνει 10 δισεκατομμύρια ευρώ στους παρόχους ενέργειας ως επιδότηση. Ακούτε τα νούμερα. Ως επιδότηση σε ιδιώτες για να βάλουν ανεμογεννήτριες, φωτοβολταϊκά, βία πολυτεχνοποίηση και εξάρτηση από το φυσικό αέριο εντονότερη, που οδήγησαν σε κρατικές επιδοτήσεις ρεύματος λόγω της ενεργειακής κρίσης. Δηλαδή, ακούστε τώρα, 10 δις επιδοτήσεις. Ποιος πληρώνει όμως τις ανεμογεννήτριες? Ο Έλληνας πολίτης. Μέσα στο τιμολόγιο της ΔΕΗ πληρώνονται ανεμογεννήτριες. Δίνει 100 ο Έλληνας, του δίνει 20 πίσω το κράτος, 10 δις δηλαδή, αλλά όλοι είναι ικανοποιημένοι. Δεν είναι έτσι. Ποιος έφερε τους παρόχους ενέργειας? Πασόκ, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε στο Ταμείο Ανάκαμψης. Κόστος 2-3 δις ευρώ. Φαγώθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης. Πώς? Μεγάλο έργο ψηφιακού μετασχηματισμού και συμβούλων κατέληξε σε περιορισμό αριθμού εταιριών. 3 δισεκατομμύρια ευρώ σπαταλήθηκαν σε συμβούλους. 3 δις σε κολλητούς και φίλους. COVID, τρίτο σκάνδαλο. Απευθείας αναθέσεις περίπου 7 δις ευρώ. Επί COVID, αναθέσεις. Βιομηχανία. Μιλάμε για κανονικούς απατεώνες, σας λέω. Όταν εκμεταλλεύεσαι κάτι για να δώσεις απευθείας αναθέσεις, είσαι απατεώνας. Δεν το κάνεις για το καλό του τόπου, το κάνεις για το καλό της τσέπης των φίλων σου ή της δικής σου. Χιλιάδες αναθέσεις για υγειονομικό υλικό, πλατφόρμες, καμπάνιες, self-test χωρίς επαρκής ελέγχους, τίποτα. Fast track. Πάμε, Τέμπη Σύμβαση 717, για την οποία εισέπραξα εγώ μια μήνυση 320 χιλιάρικα και μου το παίζουν αγωνιστές των Τεμπών. Ποιοι? Αυτοί που κάνουν και κόμμα πάνω στα Τέμπη. Εκεί είναι που γυρίζει το μυαλό μου. Γιατί αχαριστία και όρια. 320 χιλιάδες ευρώ, γιατί είπα τα ονόματα αυτών που εμπλέκονται στη σύμβαση 717. 54 εκατομμύρια ευρώ είναι εδώ, δεν είναι πολλά. Εντάξει. Απείραξε, απανίστηκαν. Η τηλεδιοίκηση, το ΣΕ. Και έγινε η τραγωδία. Και έχω να πληρώνω 320 χιλιάρικα εγώ αγωγή, γιατί έκανα αγώνα να αποκαλυφθεί το έγκλημα. Και μετά ησύχος και ηρέμος αποχώρησε από το κάδρο. Έφυγα από το κάδρο εγώ, παπ, κάνουμε κόμμα εμείς. Τι είναι αυτά ρε παιδιά? Λίστα Πέτσα, 42 εκατομμύρια ευρώ μόνο. Ήταν η λίστα πώς εξαργύρωσαν τα κανάλια της ΕΟΠΗ τους. Πάρτε λεφτά, χρηματοδότηση. Εδώ δίνουν σε κάτι site ανύπαρκτα που δεν είναι στο Μητρό. Δεν υπάρχουν στο Μητρό. Δίνουν λεφτά από διαφήμιση με διαφόρους οργανισμούς. Όταν αυτοί που φέρονται ως ιδιοκτήτες έχουν 3 σελίδες ποινικό Μητρό. Τι να πω ρε παιδιά. Το σκόελ Ελικίκου. Το θυμάστε το βάουτσερ των επιστημόνων? 190 εκατομμύρια ευρώ ήταν. Σκανδαλάρα ολκής. Ήταν ένα πρόγραμμα τηλεκατάρτισης. Έτσι λεγόταν. Αεριτζίδες, πλατφόρμες περιορισμένες χωρίς αντίκρισμα, τα φάγαν τα λεφτά. ΕΛΤΑ, κρατικές ενισχύσεις 500 εκατομμύρια ευρώ και κόστος. Γιατί δεν τα οργάνωσαν σωστά, έπρεπε να τα απαξιώσουν, να τα υπερχρεώσουν, να τα κομματιάσουν και να τα πουλήσουν. Όπως κάναμε την Ολυμπιακή. Τα ξεχνάτε αυτά. Aegean Airlines. Ο φίλος μας ο Βασιλάκης πήρε 120 εκατομμύρια ευρώ. Κρατική επιχορήγηση. Και όλοι αυτοί που έχουν πλοία, κανένα 200, 300, 400 εκατομμύρια πήραν 2-3 εφοπλιστές στην Ελλάδα που έχουν πλοία ακτοπλοϊκά επί COVID. Ενισχύσεις. 300 εκατομμύρια. Ναι, κάνουν και τους πρόεδρους ομάδων και τα λοιπά, εφοπλιστές, φωνάζουν για τις τράπεζες. Μπράβο πάλι, δίκιο έχει ο άνθρωπος. Αλλά πήρες κρατικές επιχορηγήσεις, αδερφέ.
Τα δικαιούμουν. Εντάξει, τα δικαιούσουν. Γιατί τα αποφάσισε ο Μητσοτάκης. Τα δικαιούσε. Λέω τώρα εγώ. Και δεν έχω τίποτα με τους ανθρώπους. Αλλά δεν μπορούν να με κοροϊδεύουν εμένα τουλάχιστον. Εμένα δεν θα με κοροϊδέψουν ποτέ. Πάμε στο υπόλοιπα. Predator. Όπα Παναγιά μου. Predator. Υποκλοπές, κρατικές συμβάσεις, κόστος δεκάδες εκατομμύρια. 70-80 εκατομμύρια κοστίζει όλη η ιστορία με το λογισμικό και όλα αυτά. Κανείς δεν ξέρει, δεν μας απαντάνε. Τους λέμε εδώ στο τιμολόγιο, ρε, πώς το αγοράσαμε. Οι ιδιώτες λένε. Ωραία. Οι ιδιώτες αφού το πήραν οι ιδιώτες, κατασκοπία. Ωραία, δεν ξέρει, το ψάχνουμε. Το ψάχνουμε. Μιλάμε για λαιλασία κανονική, σας κλέβουνε. Αναθέσεις ψηφιακών έργων και επικοινωνίας. Διαφημίσεις δηλαδή. 1 δις ευρώ, παιδιά. 1 δις. Τα ακούτε, 1 δις. Σε διαφημίσεις στα μεγάλα κανάλια, στα περιφερειακά, στα site κτλ. 1 δις. Λεφτά σας. Δεν είναι για τον συνταξιούχο, δεν είναι για τον ιδιωτικό υπάλληλο, δεν είναι για τους Έλληνες. Έχει όμως για αυτούς. Για αυτούς εδώ. Συμβάσεις. gov.gr, cloud, call centers. Με υψηλό κόστος. Κανένας έλεγχος. Κανονική λαιλασία. Γι' αυτό και βλέπετε ότι οι υπουργοί και οι βουλευτές μούγκα, γιατί τα κίνητά τους πολλαπλασιάζονται, γεννάνε, ενώ το δικό σας το παίρνει τράπεζα. Γι' αυτό και βλέπετε βουλευτές και υπουργούς μούγκα της Νέας Δημοκρατίας να στηρίζουν τον Μητσοτάκη, γιατί οικονομάνε και οι ίδιοι. Δεν δικαιολογείται αλλιώς. Βλέπετε τα εισοδήματά τους αυξάνονται κατά 250%. Τόσο αυξήθηκαν. Τα δικά σας μειώθηκαν 70%. Ψηφίστε τους. Ψηφίστε τους. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο.

0: Για να τα βάλουμε λίγο σε μια τάξη τα πράγματα. Και θέλω να τα βάλουμε σε μια τάξη. Δεν είναι δυνατόν οι Τούρκοι να νομιμοποιούν δια νόμου πλέον στο τουρκικό κοινοβούλιο τη γαλάζια πατρίδα, να συντάσσουν και να αλλάζουν όλα τα σχολικά τους εγχειρίδια, όλα εις βάρος των νομίμων δικαιωμάτων της Ελλάδος με βάση το διεθνές δίκαιο. Και η ελληνική πλευρά, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, τα υπόλοιπα κόμματα να σφυρίζουν αδιάφορα και να μην ζητούν από την ελληνική κυβέρνηση να κάνει το αυτονόητο. Κυρώσεις αντιμέτρων στην Τουρκία. Αντίμετρα. Αντίμετρα. Επιθετικά εσύ, αντίμετρα εγώ. Δεν θα ξαναπάρεις ευρώ από την Ευρώπη. Θα παλέψω εκεί με νίκη, με Ευρωβουλή, κανονική βουλή. Όλοι οι ενωμένοι τα κόμματα το κάνουν αυτό το πράγμα. Τίποτα. Η κυβέρνηση βγαίνει η Ούρσουλα και λέει: μιλάμε με τον Ερντογάν, μια χαρά τα πάμε. Την Ούρσουλα ποιος την έβαλε εκεί? Νέα Δημοκρατία, Πασόκ και Υποκομματίδια. Επαναλαμβάνω, την Ούρσουλα εκεί την κρατάει η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ. Αυτοί την ψήφισαν. Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης και οι υπόλοιποι βουλευτές και ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ και εγώ. Αυτά δεν σας τα λέει κανένας. Μόνο για να σας κοροϊδεύουν είναι. Γι' αυτό και κραυγάζω, φωνάζω, μπας και ξυπνήσουν ορισμένοι με τα κόμματα του διχασμού, με τα κόμματα της κονορτοποίησης των Ελλήνων και τα τρία καινούργια που ετοιμάζουν τα μέσα ενημερώσεως και το σύστημα συνολικά. Γιατί εδώ δεν μιλάμε για συμπόνια και αλληλεγγύη, μιλάμε για Ελλάδα, μιλάμε για το αύριο του τόπου. Ποιος Σαμαράς, ποιος Τσίπρας. Δεν κυβέρνησαν, δεν απέτυχαν. Το σύστημα τους ξαναφέρνει. Τυχαίο αυτό, ε. Κάθε φορά λίγο πριν τις εκλογές του 19, του 23, πάντοτε δημιουργούνταν τέτοιου είδους υποκομματίδια του συστήματος. Τα ξαναδημιουργούν πάλι. Και μια και μιλά για τον Τσίπρα, δείτε λοιπόν τι έλεγε ο Τσίπρας για τις βάσεις στη Σούδα και την Αλεξανδρούπολη, με καρέκλα και τι λέει χωρίς καρέκλα.
1: Κόκκινη γραμμή πρέπει να είναι η μη χρήση των στρατιωτικών εγκαταστάσεων που βρίσκονται στη χώρα μας.
2: Σε ό,τι αφορά την Κρήτη και την βάση της Σούδας, είναι σε όλους μας γνωστό ότι έχει ιδιαίτερη γεωστρατηγική σημασία
1: για επιχειρήσεις που μπορεί να θέσουν τη χώρα μας σε άμεσο κίνδυνο,
2: την οποία την αξιολογήσαμε από κοινού.
1: Η σημερινή κυβέρνηση όμως έδωσε όχι μόνο τη Σούδα, αλλά και άλλες 5 στρατιωτικές εγκαταστάσεις συν το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης.
2: Και πιστεύω ότι ήδη γίνεται μια πολύ σημαντική δουλειά εκεί, η οποία μπορεί και πρέπει να αναβαθμιστεί.
1: Όχι για 5 χρόνια, αλλά για επαόριστο. Κόκκινη γραμμή πρέπει να είναι η μη χρήση των στρατιωτικών εγκαταστάσεων που βρίσκονται στη χώρα μας.

Αυτόν τον άνθρωπο τώρα τον πιστέψτε, ρε παιδιά. Χωρίς καρέκλα λέει όχι χρήση, με καρέκλα αναβάθμιση. Αυτόν τον άνθρωπο, βρε, που του δώσαν οι Αμερικανοί καρέκλα στα Δυτικά Βαλκάνια και μας έλεγε ότι πρέπει τον 28ο μεσημβριό και ανατολικά να γίνει τουρκικό το έδαφος, να το συζητήσουμε. Από τη Ρόδο και ανατολικά δηλαδή. Να πάρει Καστελόριζο κτλ. Αυτόν τον άνθρωπο, βρε, που τον προωθεί ο Μαρινάκης και ο Μελισσανίδης. Το σπρώχνουν, τι να κάνουμε τώρα. Σπρώξε, σπρώξε. Αλλά κουτσό το άλογο. Όπως και ο Σαμαράς. Όπως και τα υπόλοιπα κομματίδια. Το κόμμα της Συμπόνιας, το κόμμα της Διχόνιας. Τι να αυτά βρεσες. Πού πάμε, βρε Ελλάδα. Πού πάμε, Ελληνές μου. Πού πάμε, ρε παιδιά. Το πρόβλημά τους είναι η ελληνική λύση. Να μην ανέβει παραπάνω. Να την το λέγει και ο Άδωνης. Στις εκλογές του 23. Όλος ο αγώνας μας σε συνεργασία με τα υπόλοιπα κόμματα, τα υποκομματίδια της Νέας Δημοκρατίας, το είπε. Ήταν να μην πάρει διψήφιο ο Βελόπουλος σε ευρωεκλογές. Για να μην ξεφύγει μετά από εκεί πέρα. Αυτό ήταν το άγχος τους. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
1: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
2: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
3: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
4: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2+1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
3: Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Αρέτη Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Δοϊράνι ημίσκληρο πλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
6: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Την κατάλληλη μέρα φιλοξενούμε τον κύριο Κυριάκο Βελόπουλο, πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης. Καλώς ήρθατε, πρόεδρε.
1: Την κατάλληλη μέρα γιατί, επειδή.
0: Γιατί έχουμε φρέσκο ρεπορτάζ. Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο. Δεν λέει για εσάς, λέει όμως για τα νέα κόμματα γενικά. Να σας το πω για να απαντήσετε. Λέει εξαγγέλλονται κόμματα, νέα κόμματα, με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που φορούν άλλα προσωπία ήδη γνωστά από τη δημόσια παρουσία τους, χάνουν τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους σε μια πολιτική βαβέλ. Παράδειγμα το Πασόκ που δεν ψήφισε στουρνάρα για τρίτη θητεία.
1: Και η κυρία Καριστιανού σήμερα που πήγε να καταθέσει τις υπογραφές της.
0: Πολιτική βαβέλ.
2: Τώρα να σχολιάσω εγώ τη δήλωση του Πρωθυπουργού, θα πω κάτι πολύ απλό. Μπορεί κάποιος να μπει στο μυαλό του Πρωθυπουργού και των κυβερνώντων, αν έχουν μυαλό, γιατί παρατείνεται το Diesel Ιουνίου και όχι το Full Pass.
0: Ναι.
2: Γιατί και αυτό ανακοινώθηκε. Δεν μπορώ να μπω στο μυαλό των κυβερνώντων, γιατί θεωρώ ότι έχουν ένα πρόβλημα αντίληψης. Όλοι τους.
0: Αυτό που σας ρωτώ όμως συνολικά, υπόλοιπα... το βλέπετε και εσείς μπροστά σας και μπορεί να πάρει και από εσάς δυνάμεις.
2: Ποιος?
0: Όχι, Καριστιανού για παράδειγμα.
2: Ναι, ακούστε τώρα,
0: ότι απευθύνεται.
2: Όταν μου πείτε τι εκπροσωπεί.
0: Έχουμε ένα νέο.
2: Να ολοκληρώσω.
0: Μου πείτε πώς τη βλέπετε.
2: Η αντιγραφή του κυρίου Μητσοτάκη είναι δεδομένη. Γιατί είχα πει το εξής εγώ. Έρχονται οι δίθεν μετανοημένοι αμετανόητοι.
0: Ναι.
2: Μετανοημένοι αμετανόητοι. Με ένα προσωπείο και μανδύα καινούριου να μας πούνε.
0: Λέει και ο Μητσοτάκης.
2: Να, από μένα πήρε την δήλωση. Την έκανε πριν 10 μέρες αυτή την δήλωση εγώ. Και θα το πω ευθέως. Κόμματα, συμπόνια, συγκόμματα και τα λοιπά μετανοημένων αμετανοήτων πρέπει να πάνε σε καλάντες ιστορίας. Εδώ θέλουμε λύσεις, θέλουμε πραγματικές λύσεις για την ελληνική κοινωνία, για να μπορέσουμε να

0: πάμε μπροστά. Παιδιά, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα.
1: Θα το προσπεράσουμε έτσι αυτό, γιατί θα σας πω, η κυρία Γαρισιανού έκανε την ανακοίνωση του κόμματός της.
0: Τι να κάνω, ρε παιδιά.
1: Μισό λεπτό, στη Θεσσαλονίκη.
0: Να σου πω.
1: Δεν νομίζω ότι τυχαία επέλεξε τη Θεσσαλονίκη.
0: Και τι έγινε, έχει 300-400 άνθρωπους. Μακάρι η γυναίκα να πάει καλά, δεν με ενδιαφέρει.
2: Λένε ότι απευθύνονται σε κοινό ελληνικής λύσης.
0: Αν μου πει ο κύριος Τραβελάκης ποια είναι η ατζέντα των συγκεκριμένων κομμάτων, θα ζητήσει του κύριου Τσίπρα, του κύρου Σαμαρά και των υπολείπων κομμάτων.
2: Δεν
0: υπάρχει ατζέντα. Δεν υπάρχει ατζέντα.
2: 20 σημεία του προγράμματος.
0: Για τον κύριο Σαμαρά, λέτε με τον αντιρατσιστικό νόμο.
2: Όχι, λέω για
0: να. Επιμένετε σε κάτι που δεν πρόκειται για την κυρία να μιλήσω. Για ένα και μόνο λόγο. Είναι, θα το πω έτσι για να το καταλάβετε κάποιοι, υπέρ του γάμου ομοφυλοφίλων και με εναντίον. Τέλος. Σταματάω εκεί. Και όταν μου απαντήσει ποιος έδωσε τα χρήματα για να μην κάνει το κόμμα, τότε θα μιλήσουμε για διαφάνεια και δικαιοσύνη. Τα υπόλοιπα στην πορεία. Είμαστε στην ουσία όμως πολιτική.
1: Στο Τσίπρα, θα πάρουμε και τον Τσίπρα.
2: Επιστρέφει.
0: Δεν θα ασχοληθεί με
2: νέο κόμμα έχοντας την άκρη του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Λεβάντε.
0: Ναι, Λεβάντε, ξέρετε, Λεβάντε.
2: Για πείτε.
0: Τα ίδια χρώματα που έχει η Μπαρτσελόνα έχει Λεβάντε. Αυτό δίθηκε Λεβάντε και πάει να γίνει Μπαρτσελόνα. Δεν γίνονται αυτά. Έχει τελειώσει.
2: Είναι Λεβάντε ο Τσίπρα.
0: Τι είναι.
2: Δηλαδή μια μικρή.
0: Μια μπάλα δεν μπορούσε να έχει δεξιά-αριστερά, παιδιά. Το κάνουμε τώρα πλακά.
2: Ναι, αλλά έβαλε.
0: Το στο βίντεο.
2: Το στο βίντεο. Το κόκκινο που δεν είναι κόκκινο Βυσσινή, έβαλε και το μπλε της πατρίδας.
0: Αυτό σου λέω. Ποια πατρίδα.
1: Εδώ πατρίδα.
0: Ποια πατρίδα.
1: Είπε πατρίδα μιλώντας για πρώτη φορά.
0: Έχει σύνορα το Αιγαίο και δεν το ξέρω. Έχει σύνορα. Όταν μιλά για πατρίδα, πρέπει να ξέρει ότι η πατρίδα σου έχει σύνορα. Και δεν μπορεί να παραδώσει τη Μακεδονία στου εχθρού σου. Τα έκανε. Τελείωσε για μένα και ο Τσίπρας και πάμε παρακάτω. Απλά εκμεταλλεύεται την απουσία στο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Είστε ένα πατριωτικό κόμμα. Και ο Τσίπρας θα έχει το πατριωτική μπροστά από το νέο του κόμμα.
0: Όλοι πατριώτες είμαστε. Το θέμα δεν πρόδωσε εγώ τη Μακεδονία, την πρόδωσε αυτός. Και μιλάει για πατρίδα. Θέλει και θράσος. Πάμε όμως στην ουσία.
1: Αυτός λέει το έλυσε. Ήταν ένα πρόβλημα, λέει, που το έλυσε, πρόεδρε.
0: Ναι. Όπως έχει λύσει όλα τα προβλήματα. Τα βλέπουμε εμείς στη Βόρεια Ελλάδα πώς το έχει λύσει και πώς διεκδικούν οι Σκοπιανοί κομμάτια ελληνικής γης από τη Μακεδονία. Αυτά είναι παραμύθια. Το άνοιξε το θέμα. Και αν το δούμε μπροστά μας την πορεία. Όμως θέλω να πω το εξής, γιατί τα εθνικά θέματα για μένα είναι πολύ σημαντικότερα, παιδιά. Τι με νοιάζει εμένα η μοροφιλοδοξία του Τσίπρα, του Σαμαρά, της κυρίας κτλ.
2: Όχι, δεν νοιάζει, αν δημιουργεί νέα
0: μοροφιλοδοξία. Μοροφιλοδοξία.
2: Ένας πρώην πρωθυπουργός.
0: Είναι πρώην.
2: Φεύγει το πρώην πάει σπίτι του. Ιδρύει ένα νέο κόμμα.
0: Έχω βαρεθεί τους πρώην να μιλάνε σε αυτή τη χώρα και να μην μιλάνε νυν. Είμαστε ένα νυν κόμμα, ένα κόμμα του σήμερα, ένα κόμμα του αύριο. Ας μιλήσουμε εμείς. Ας αφήσουμε το παρελθόν.
2: Τσίπρας ήταν ο νέος Τσίπρας ή ο παλιός Τσίπρας, πρόεδρε.
0: Γιατί ρωτάτε τον ίδιο, ρε παιδιά.
2: Εγώ εσάς ρωτάω πώς το βλέπετε. Είστε πολιτικός αρχηγός.
0: Οι άνθρωποι δεν αλλάζουν, κύριε Στραβελάκη. Δεν αλλάζουν οι άνθρωποι. Μην κοροϊδεύουμε τον ελληνικό λαό. Αποκαλύπτονται όταν αναλαμβάνουν εξουσία. Έγινε πρωθυπουργός και αυτός ο Σαμαράς. Απέτυχαν. Αποτυχημένοι. Δεν θα σχολιάσω όμως εγώ τους αντιπάλους μου. Αντίπαλός μου είναι ο κ. Μητσοτάκης και τα εγκληματικά του λάθη. Εκεί να μείνουμε. Παραδείγματος χάρη. Ακούστε με λίγο, γιατί ήρθα και να πω κάποια πράγματα εδώ.
2: Όχι. Πριν πάτε, περιμένετε τα δικά σας.
0: Να μην πω αυτά που θέλω.
2: Προφανώς θα πω.
0: Ακούστε λίγο για το ρεύμα.
2: Μία ακόμα ερώτηση περιμένετε για τα νέα κόμματα. Αντώνη Σαμαράς.
0: Ποια νέα κόμματα.
2: Αντώνη Σαμαράς.
0: Ποια νέα.
2: Εάν ο Αντώνης Σαμαράς κάνει κόμμα,
0: είναι παρελθόν.
2: Δεν διεκδικεί ένα κομμάτι από το δικό σας
0: κοινό. Καμία σχέση. Έχετε δει τις απόψεις της ελληνικής λύσης. Εμείς έχουμε
2: δει και
0: ένα πλέγμα προτάσεων.
2: Έχω ακούσει τον Αντώνη
0: ένα
2: Σαμαρά.
0: Πλέγμα
2: προτάσεων. Πάρα πολλά κοινά.
0: Τον αντιρατσιστικό νόμο δεν τον έφερα εγώ, κύριε Σαβαλάκη. Όπου ουσιαστικά διώκονται οι Έλληνες και όχι οι αλλοδαποί λαθρομετανάστες. Διώκονται οι Έλληνες για ρατσισμό, ισλαμοφοβία, ομοφοβία, αλλά ελληνοφοβία δεν έχει βάλει ο Σαμαράς τότε. Και το σύμφωνο συμβίωσης. Αυτό τα έφερε, εγώ τα έφερα. Πάμε παρακάτω.
2: Σας απειλεί, θα πάει.
0: Κανένας δεν απειλεί.
2: Το δικό σας κοινό.
0: Αυτός που θα μπορούσε να απειλήσει μόνο την ελληνική λύση είναι τα λάθη τα δικά μας. Και όσο δεν κάνουμε λάθη, ό,τι και να λέει το σύστημα, θα είμαστε συμπαγείς και πορευόμαστε μπροστά.
1: Τότε, πρόεδρε, επειδή εμένα μου αρέσει πάντοτε να ρωτάω για την επόμενη ημέρα, για την οποία εσείς έχετε πει ότι δεν πρόκειται να συνεργαστούμε με κανέναν, εμείς θα είμαστε μόνοι μας, θα είμαστε και πρώτοι, θέλουμε να κυβερνήσουμε. Τα έχω ακούσει, τα έχετε πει πολλές φορές εδώ. Όμως, τώρα που εδώ βλέπω μπροστά μου αδιέξοδο, εγώ τουλάχιστον έτσι το βλέπω, μου δημιουργήθηκε η απορία και ήθελα να σας ρωτήσω για κάτι άλλο. Για το εάν υπάρχει περίπτωση η ελληνική λύση την επόμενη μέρα να δώσει μια ψήφο ανοχής. Μόνο και μόνο για να υπάρξει σταθερότητα στη χώρα και να μην αντιμετωπίσουμε ενδεχομένως αυτό που θέλετε να πείτε για τα τουρκικά.
2: Υπάρξει αυτοδυναμία μετά τις κάλπες.
0: Αυτό, ναι. Πρέπει να το ρωτήσετε, αυτό πρέπει να το ρωτήσετε σε κόμματα αντιδραστικά, αντισυστημικά δήθεν που είναι του συστήματος και όχι στην ελληνική λύση που θα κυβερνήσει. Εμείς θέλουμε να κυβερνήσουμε. Τέλος. Και αυτό σημαίνει θα κυβερνήσουμε με το δικό μας πρόγραμμα. Γιατί.
2: Καθίστε, ο Ανδρουλάκης λέει.
0: Ναι, παιδιά, δεν είναι κακό να έχει φιλοδοξία.
2: Πρώτη ψήφο διαφορά.
0: Α, το άνθρωπο να κυβερνήσει.
2: Λέει πάμε για πρωτάθλημα την Μπαρσελόνα.
0: Εντάξει.
2: Η Καριστιανού λέει πάμε πρώτα.
0: Όχι, Λεβάντε είναι ο Τσίπρας.
2: Ο Λεβάντε.
0: 16 βαθμολογία τη Ισπανία.
2: Για πρωτάθλημα πάει.
0: 16 βαθμολογία τη Ισπανία.
2: Η Καριστιανού λέει πάμε για την πρωτιά.
0: Δεν με ενδιαφέρει. Ακούστε λίγο.
2: Όλοι για την πρωτιά πάει.
0: Κύριε Στραβελάκη, έχετε μια επαγγελματική διαστροφή και καλά κάνετε. Να θέλετε να γίνω σχολιαστή εγώ των υπολείπων. Δεν θα το κάνω.
2: Εγώ είναι
0: επαγγελματική είπα. Επαγγελματική είπα. Μισό να το μπερδεύετε.
1: Εγώ
0: καλά
1: δεν
0: κάνετε.
1: Σας ζήτησα να σχολιάσετε,
0: εγώ λέω,
1: είπατε, όμως...
0: θα κυβερνήσουμε μόνοι μας, με κανένα συνεργασία. Θα ρίξουμε το Μητσοτάκι και θα κυβερνήσουμε. Παράδειγμα, για να μάθει ο ελληνικός λαός, εγώ μιλάω από παραδείγματα. Λέει ο Πρωθυπουργός ότι η Ελλάδα κάνει εξαγωγή ρεύματος. Έτσι δεν λέει. Ακούστε τώρα. Οι Βούλγαροι αγοράζουν ηλεκτρικό ρεύμα από την Ελλάδα, ΑΠΕ, αυτούς παράγουμε εμείς, έτσι, ΑΠΕ, φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες. 0 την κιλοβατόρα. Και την επιστρέφουν στην Ελλάδα σε τιμές 120 με 250 μεγαβατόρα. Την αγοράζουν από την Ελλάδα και την έχουμε αποθήκευση. Αυτοί κάνουν αποθήκευση, εμείς δεν έχουμε αποθήκες, παράγουμε ρεύμα, το πετάμε ή το δίνουμε στους Βουλγάρους και αυτοί μας το ξαναστέλνουν πίσω με 250. Παρακαλώ. Όχι, σας απαντά, αυτά είναι τα προβλήματα.
1: Σύμφωνοι,
0: θα σα απαντώ στα προβλήματα.
2: Όταν λοιπόν.
1: Σύμφωνοι, λοιπόν πρόεδρε, αλλά την επόμενη μάχη θα πρέπει και εσείς από πριν να πείτε στους ψηφοφόρους σας για να ξέρουν. Και εγώ σας λέω, εσείς που είστε ένας άνθρωπος που
0: μπορείς να. Δεν θα συγκυβερνήσω με κανένα.
2: Αφήστε κυβέρνητη χώρα.
0: Με κανένα, μα κυβέρνητη είναι η χώρα. Σας λέω παραδείγματα. Η χώρα μας είναι ακυβέρνητη, σας λέω. Δεν κυβερνάτε. Αυτόματος πιλότος είναι. Άκουγα προηγουμένως τον κύριο Χατζηβασιλείου και όλους αυτούς τους διεθνολόγους, πολιτικούς αναλυτές. Η αλήξη στο ναυτικό είναι.
2: Όλοι τους.
0: Όχι ο κ. Χατζηβασιλείου, προς Θεού. Αυτές οι απόψεις. Ακούγατε τον στρατηγό τι έλεγε δίπλα. Ο άνθρωπος με κομψό τρόπο αποστασιοποιήθηκε. Γιατί δεν μπορεί να μιλάει η αλήξη στο ναυτικό. Έχουν. Πού υπηρέτησαν όλοι αυτοί. Στο ναυτικό οι περισσότεροι, στην αεροπορία.
2: Ωραία,
0: δεν γνωρίζουν τα βασικά στρατιωτικά ζητήματα και μιλάνε για στρατιωτικά ζητήματα.
2: Για ευαίσθητα εθνικά θέματα. Αν χτυπήσει το τριψήφιο και το σηκώσετε εσείς, τι θα γίνει. Γιατί ο Πρωθυπουργός λέει ότι εγώ να το σηκώνω.
0: Ναι, μπράβο, εγώ θέλω
2: γιατί
0: ο Πρωθυπουργός.
2: Γιατί αλλιώς το δίλημα θα είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης.
1: Μητσοτάκης
2: ή Βελόπουλος. Μητσοτάκης ή Βελόπουλος.
0: Το δίλημα είναι τεμπέληδες ή εργατικός. Το δίλημα είναι αποτυχημένη ή πετυχημένος. Το δίλημα είναι ελληνική λύση και τα υπόλοιπα κόμματα. Δεν υπάρχει κάτι άλλο.
2: Τριψήφιο θα σηκώσετε.
0: Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Παιδιά, το τριψήφιο το σηκώνεις όταν υπάρχει ανάγκη. Όταν δεν μπορείς να περάσεις ένα καλώδιο από την Κάσο. Ποιο τριψήφιο να σηκώσει 3 το πρωί. Ποιον κοροϊδεύει ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Ένα καλώδιο δεν μπόρεσε να περάσει ο άνθρωπος αποτυχημένος και μας μιλάει για εθνικές επιτυχίες. Δεν μπόρεσε να ανασχέσει το τρικολιπικό μνημόνιο.
2: Το νόημα της δήλωσης του Πρωθυπουργού ότι εγώ είμαι εγγύηση στα εθνικά θέματα.
1: Σταθερότητα,
2: ασφαλεία, αξιοπιστία. Έχω διεθνές πρόσωπο και βγαίνω και τα χειρίζομαι. Ποιο θα είναι στη θέση μου.
0: Το
2: ο Ανδρουλάκης,
0: είναι...
2: φανταστείτε
0: είναι...
2: τον Ανδρουλάκη.
0: Σας είπα.
2: Σας έδωσε τον Τζίπρα.
0: Το
2: δήλωμα
0: είναι οι τεμπέληδες που δεν δούλεψαν ποτέ. Και ο πετυχημένος που εργάζεται ακόμη και τώρα και διοικεί επιχειρήσεις. Αυτό πρέπει να καταλάβει ο ελληνικός λαός. Αν θέλουν να επανέλθουν οι τεμπέληδες, ας ψηφίσουν τους τεμπέληδες. Εμείς είμαστε πετυχημένοι και το κάνουμε καθημερινά. Και να σου πω και κάτι. Επειδή μιλάνε όλοι αυτοί, ποιος άφησε ελεύθερα τους Τούρκους να ψαρεύουν στο Αιγαίο. Με νόμο. Νόμος του ΣΥΡΙΖΑ ήταν του Τσίπρα. Και τον εφαρμόζει η Νέα Δημοκρατία.
2: Εμπειρία εσείς στο χειρισμό
0: σας εξηγώ.
2: Εθνικών κρίσεων.
0: Έχω εμπειρία στη διοίκηση.
1: Ένα κοιτάξτε, μάνατζερ δηλαδή.
0: Ξέρετε ποια είναι η διαφορά μας.
1: Ποια είναι
0: διαφορά
1: μας.
0: Ότι εγώ
1: δηλαδή
0: ήμουν στο στρατό σε ένα ειδικό σώμα και αυτό ήταν στο ναυτικό. Ξέρουμε τι σημαίνει ναυτικό. Εδώ στην Αθήνα ήταν υπηρέτησα. Εγώ Λίμνο πήγα, Λέσπο πήγα.
2: Ναυτικό υπηρέτησε. Σαρματαγωγό. Σαρματαγωγό.
0: Μπράβο σα. Πήγε σε διαφορά. Πήγαινε σε παράξω κανένα φορά. Αυτή ξέρει που ήταν. Σαλαμίνα εκεί, αραχτή και light. Θέλω να πω δηλαδή ότι τουλάχιστον και αυτό το ξέρω καλά το θέμα. Πάμε όμω στην ουσία. Ποιος επέτρεψε να αλλιεύουν οι Τούρκοι στο Αιγαίο με νόμο του ΣΥΡΙΖΑ, του Τσίπρα και εφαρμογή της Νέας Δημοκρατίας. Ξέρετε ότι χθες πήγε η χοροδία του Δήμου Ρεστιάδος, διάβαζα το Voice News θες, ένα site. Χοροδία του Δήμου Ρεστιάδος στη Σμύρνη, κάτω από τη φωτογραφία του Κεμάλ Ατατούρκ, λίγες μέρες μετά τη γενοκτονία των ποντίων και τα παιδάκια τραγουδούσανε χαροπά κάτω από τον Κεμάλ Ατατούρκ, το σφαγέα μας. Δήμος Ρεστιάδος. Σας λέω παραδείγματα. Αυτά είναι παραδείγματα που δείχνουν ότι έχει εκμαυλιστεί ο νεοέλληνας.
2: Πάμε να
0: αυτή
2: δούμε.
0: Στην άσκηση ΕΦΕΣ, επειδή άκουγα εδώ τον κύριο Χατζηβασιλείου και όλους αυτούς πολιτικούς τώρα, διεθνολόγους κτλ. Διεθνές δίκαιο, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρετε ποιες χώρες πήραν στην άσκηση ΕΦΕΣ μέρος. Όλες οι συμμαχοί μας χώρες στην Ευρώπη. Μαζί με τους Τούρκους. Εναντίον ελληνικών νησιών, στοχοποίηση της Λίμνου. Πήραν συμμαχικές δυνάμεις και χρησιμοποίησαν οι Τούρκοι εναντίον της Λίμνου συμμάχους μας εντός εισαγωγικών. Ποιο κοροϊδεύω, ποιο διεθνές δίκαιο και ποιοι Ευρωπαίοι.
2: Είμαστε έτοιμοι. Πάμε να δούμε ένα απόσπασμα από την ομιλία Μητσοτάκη στο Υπουργικό και να το σχολιάσουμε. Πάμε. Πολιτική βαβέλ, λέει ο Πρωθυπουργός, ε.
0: Το καλύτερο άλοθη ύπαρξη του Μητσοτάκη είναι ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης.
2: Άλοθη.
0: Το καλύτερο δεκανίκι του κυρίου Μητσοτάκη είναι Τσίπρας, Ανδρουλάκης, Σαμαράς και τα υπόλοιπα κόμματα. Ό,τι και αν λέτε εσείς. Φαντάζεστε, χωρίς αυτή την πολιτική βαβέλ, τι θα έκανε ο Μητσοτάκης. Το χάος θα επικρατούσε. Γιατί χάος είναι ο ίδιος του. Γι' αυτό και λέω εδώ πλέον το δίλημα είναι ξεκάθαρο. Τεμπέλιδες ή εργατικοί.
1: Πάντως, κύριε Βελόπουλε, όταν λέει συνήθως Μητσοτάκης δεν έχει πει Βελόπουλος.
2: Όχι, το έχει πει.
0: Το έχει πει
2: και Βελόπουλος. Αλλά στη δεύτερη βερσιόν σου.
1: Α, στη δεύτερη βερσιόν.
2: Ναι.
0: Στα ένσημα.
2: Το προσθέτω.
0: Στα ένσημα. Να δούμε πόσα ένσημα έχει κολλήσει ο καθένας τους.
1: Και έχετε κολλήσει.
0: Ναι, γιατί αυτή η χώρα έφτασε εδώ με άεργους πολιτικούς εκατομμυριούχους. Έφτασε εδώ με αποτυχημένους τεμπελχανάδες που την οδήγησαν σε μια κατάσταση.
2: Τεμπελχανάδες. Σε βαριά τώρα κουβέντες.
0: Μισό λεπτό. Όταν δεν δουλεύεις και είσαι εκατομμυριούχος, μισό λεπτό, αγαπητέ μου φίλε. Μισό λεπτό.
2: Παρακαλώ.
0: Εδώ. Να σου πω λοιπόν μερικά από τα αρχικά ακίνητα που είχαν σε ένα χρόνο πόσα παραπάνω βγάλαν οι βουλευτές. Λίστα. Ο κύριος Στεφανάδης. Από 19 ακίνητα το 23, 65 το 24. Ακούτε το νούμερο. Ο κύριος Κεφαλογιάννης. Από 48 ακίνητα το 23, 48 ακίνητα το 24. Ακούστε τα νούμερα. Καπάτος Παναγής.
2: Ήδη τα έχουν δώσει.
0: 45 ακίνητα.
1: Τώρα
0: 46,
1: πρόεδρε,
0: συν 10.
1: Κάτι, λέμε αυτό.
0: Μα δεν με αφήνετε από τα
1: ονόματά
0: τους.
1: Ναι, αλλά δεν λέμε από πού προέρχονται.
0: Αφήστε
1: γιατί
0: με. Μισό λεπτό. Μα δεν ελέγχονται. Δεν ελέγχονται, σας λέω.
1: Δεν
0: ελέγχονται, σας λέω. Δεν είναι κλεμμένα. Λέω ότι δεν μπορεί όμως ο ελληνικός λαός να κάνει τα κινητά του και οι πολιτικοί να αυξάνουν 10 και 15 τα κινητά. Μισό λεπτό. Ο κύριος Κυλακάκης είχε 30, διαφορά 7. Νικολακόπουλος, 29, διαφορά 12 κινητά σε ένα χρόνο.
1: Τα αγοράσανε, δεν το ξέρετε, μπορώ να τα κληρονομήσανε.
0: Σας επαναλαμβάνω πώς είναι δυνατόν μια χώρα χρεοκοπημένη στην οποία οι πολίτες πεινούν, δεν έχουν να φάνε και οι πολιτικοί θησαυρίζουν, σας λέω. Ας μου απαντήσουν, στο ιδιωτικό τους βίο πετυχαίνουν και στο δημόσιο βίο στα κοινά φτωχαίνουν τον Έλληνα. Αυτό σημαίνει πολιτικός. Πολιτικός σημαίνει να έχω 3 κινητά, τα είχα από πριν, 3. Δεν έχω 10 τώρα. Δεν έχω 15, γιατί δεν μπορεί ο Έλληνας να χάνει τα δικά του ακίνητα γιατί το κάνει η κατάσχεση στο φαντς που έκανε ο Τσίπρας, η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ. Και τώρα οι πολιτικοί να αυξάνουν τα ακίνητά τους ή τα εισοδήματά τους. Κάτι δεν πάει καλά.
2: Έθεσε θέμα ο Πρωθυπουργός.
0: Και άλλα νόματα θα τα πω στη Βουλή.
2: Έχει προκύψει από χθες το Πασόκ δεν υπερψήφισε την παράτηση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα, αν και ήταν εκείνο που δια Ευάγγελου Βενιζέλου τον είχε προτείνει.
0: Μας έχει συνηθίσει το Πασόκ στις πολιτικές μανούβρες και κάτω από τραπέζι συμφωνίες και συζητήσεις. Μας έχει συνηθίσει. Συγκυβερνάει το Πασόκ. Και είναι σε ομοιρία. Συγκυβερνά. Ο Στουρνάρας δεν έπρεπε να στέσει του, έπρεπε να φύγει. Πόση χρόνια θα κάτσει εκεί. Από τη μία λέει ο Πρωθυπουργός δύο τετραετίες οι βουλευτές ιερετοί και οι διορισμένοι δικοί του άνθρωποι να μείνουν 20 χρόνια. Δεν γίνονται αυτά, αγαπητοί.
2: Πέτυχε δηλαδή στην θητεία του όπως θεωρεί η κυβέρνηση.
0: Πού πέτυχε ο κύριος Στουρνάρας. Ότι μας είπε ότι γίναμε Φιλανδία, η πιο ευτυχισμένη χώρα της Ευρώπης. Γίναμε Φιλανδία εμείς στην Ελλάδα. Δεν πέτυχε ο κύριος Στουρνάρας. Αν πετύχαινε ο κύριος Στουρνάρας, ούτε τα φανς θα υπήρχαν, ούτε οι σερβισερς. Να τα ξεκαθαρίσουμε λίγο στο μυαλό μας. Απέτυχε ή αν θέλετε πέτυχε γιατί υπηρετεί την τράπεζα, έτσι. Το καρτέλ. Το υπηρετεί μια χαρά. Είναι ο άνθρωπος των τραπεζιτών. Ο άνθρωπος των τραπεζών. Δεν έχω τίποτα με το πρόσωπο, με τη συμπεριφορά του όμως έχω πολλά. Δεν μπορεί να χάνει τα σπίτια του Έλληνας και ο Στουρνάρας να σφυρίζει αδιάφορα. Και η Νέα Δημοκρατία να τον ξαναδιορίζει τη θέση. Είναι ανεπίτρεπτα. Βέβαια το Πασόκ, επαναλαμβάνω. Έλεγε ναι, μετά είπε όχι, μανούβρα έκανε. Μας έχει συνηθίσει αυτά. Όπως έκανε και την προηγούμενη φορά. Αυτά κάνει το Πασόκ, δικαιωμά του επιλογή του. Δεν είναι επιλογή
2: τη Ελλάδα. Βλέπω ότι στοχοποιείτε πάρα πολύ έντονα το Πασόκ. Θέλω να γυρίσω. Εσείς, εγώ.
0: Όχι, εγώ στοχοποιώ αυτούς που στοχοποίησαν τον Έλληνα πολίτη του χρεοκόπησαν. Πασόκ, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ασκείται έντονη κριτική.
0: Σε όλους τους. Μα απέτυχαν, μας χρεοκόπησαν.
2: Εγώ θέλω να πω το εξής. Επειδή το θέμα της ημέρας στο πολιτικό θα είναι η παρουσία του νέου κόμματος Τσίπρα το βράδυ στο Θησείο. Θέλω να ρωτήσω, εσείς βλέπετε τον Τσίπρα να απειλεί το Πασόκ και τον Ανδρουλάκη και το ρωτώ, γιατί άκουγα τον κύριο Μαρκόπουλο το πρωί, εδώ στο Όπεν, το έχει ξαναπεί το δεύτερη φορά, ότι το Πασόκ είναι ένα κόμμα χωρίς αρχηγό και ο Τσίπερας είναι ένας αρχηγός χωρίς κόμμα.
0: Μάλλον μπερδεύετε την ιδιότητά μου. Είμαι πρόεδρος κόμματος και δεν μπορώ να σχολιάσω δηλώσεις βουλευτών όπως του κύριου Μαρκόπουλου. Έτσι.
2: Όχι, θέλω να σχολιάσω.
0: Αυτό που μπορώ να πω όμως είναι και σας είπα.
2: Πώς βλέπετε να εξελίσσεται η μάχη.
0: Άλλο να θες να είσαι Μπαρσελόνα και να είσαι Λεβάντε, άλλο να είσαι τρίκυκλο και να νομίζω ότι είσαι Φεράρι. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Έχει τελειώσει αυτή η ιστορία. Ο κύριο Τσίπρας, αν θέλετε την αλήθεια, επενδύει μετά τις δεύτερες εκλογές ή τις τρίτες που θα κάνει ο Μητσοτάκης. Εκεί να κοινοποιήσει το Πασόκ και να πάρει ένα κομμάτι.
2: Και βλέπετε να κερδίζει ο Τσίπρας ή ο Ανδρουλάκης τη μάχη αυτή.
0: Κάντε με θεό, σας κάνω προφήτη. Το θέμα δεν είναι ποιος κερδίζει. Το θέμα είναι ότι χάνει ο ελληνικός λαός. Όποιος και από τους δύο και να βγει, θα χάσει ο ελληνικός λαός. Έχουν δοκιμαστεί και απέτυχαν. Ζυγίστηκαν και ήταν ελλειποβαρείς. Προσπάθησα να σας πω τις περιουσίες των πολιτικών, των βουλευτών και των υπουργών που πλούτησαν οι άνθρωποι και δεν ξέρω από πού πλούτησαν και δεν με αφήνει κανένα κανάλι, όχι εσείς.
1: Ορίστε, άμα θέλετε να διαβάσετε τον κατάλογο, διαβάστε.
2: Εμείς θα σας αφήσαμε.
1: Απλώς σας είπα ότι θέλετε, δεν ξέρουμε από πού προήρθαν
0: αυτά. Σας απαντώ ποτέ. Πολιτικά. Δεν είπα.
2: Κανέναν από κανένα κόμμα.
0: Σας είπα, κύριε Στραβελάκη, να το ξαναπώ για να το καταλάβουμε και ίσως να το καταλάβουν οι τηλεθεατές. Εγώ δεν λέω ότι έκλεψαν. Λέω όμως είναι αντιφατικό να πτωχεύουν οι Έλληνες και να πλουτίζουν οι πολιτικοί. Κανείς να μην ξέρει γιατί το πόθεν έσχεσμα δεν το ελέγξαμε 5 χρόνια, πού βρήκαν τα ακίνητα αυτά. Να σου πω και κάτι. Γιατί ο κάθε πολιτικός αγοράζει αντικειμενική αξία και πουλάει στην εμπορική.
2: Μίνα.
1: Λοιπόν, εγώ θα
0: ακούστε τι ρώτησα. Και γιατί καταργήθηκε ο φόρος στην υπεραξία του ακινήτου. Ακούστε λίγο. Εγώ θα λέω την αλήθεια. Ελληνική λύση θα λέει την αλήθεια. Όχι γενικόλογα δικαιοσύνη, κάτω δικαίωμα. Θα λέμε συγκεκριμένα πράγματα. Σε ποιο κράτος υπάρχουν.
2: Αφήστε τη Μίνα.
0: Να πω τους φόρους.
1: Αφήστε το να το πει.
0: Ένφια. Ένφια. Φόρος μεταβίβασης ακινήτων. Φόρος εισοδήματος από ενίκεια. Ειδικός φόρος ακινήτων. Φόρος υπεραξίας. ΦΠΑ σε ενότητα ακίνητα. ΤΑΠ τέλος ακίνητης περιουσίας. Και πάνε να επιβάλλουν και νέο φόρο τώρα. Ακούστε, πάνε να κάνουν. Νέο φόρο.
2: Το είπαμε πριν.
0: Ξέρω, αλλά εντάξτε, επανάληψη Μήτρη, πας μαθήσεως. Λέω το εξής. Τόση φόρη για το ακίνητο για να του πάρουν το ακίνητο του Έλληνα. Τόση φόρη. Και θα περάσουν τώρα τριπλάσιο φόρο από αυτό που πληρώναν πάλι. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
1: Τελευταίο ερώτημα στο οποίο όμως εγώ θα επιμείνω. Είμαστε το βράδυ των εκλογών. Δεν μπορεί να σχηματιστεί κυβέρνηση. Ο Τούρκος απέναντι έχει βγάλει τα νύχια του και είναι έτοιμος να δημιουργήσει επεισόδιο. Και σας λέω, Μητσοτάκης, κοίταξε να δεις. Έστω ψήφα ανοχής για να υπάρξει μια σταθερότητα. Γιατί δες τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε αύριο το πρωί. Θα έχουμε
0: θέμα. Άλλο που δεν θέλει την ένταση η κυβέρνηση για να πάει σε εκλογές απευθείας. Σας εξήγησα ήδη. Αυτό που μου λέει το σενάριο είναι το σενάριο που λένε οι Τούρκοι έντονα για τους δύο πρόεδρους, τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας και τον Πρωθυπουργό της Τουρκίας. Ότι θα πάνε σε μια ένταση για να πάνε σε εκλογές με τη σημαία και τα λάβαρα ψηλά όπως κάναμε την Κάρπαθο και πήρε κάποιες μονάδες ο Πρωθυπουργός.
1: Εσείς τα κάνετε.
0: Σας λέω, δεν πρόκειται να συγκυβερνήσω με ανθρώπους που δεν εμπιστεύομαι,
2: μάλιστα,
0: με ανθρώπους που δεν δούλεψαν.
2: Όχι, λοιπόν,
0: και θέλω να πω και κάτι τελευταίο. Πώς να συγκυβερνήσω με έναν άνθρωπο που τώρα που μιλάμε έχει διώξει 78 πράκτορες shape για να βάλει τους δικούς του με το Predator και λέει δεν υπήρχαν οργανικές θέσεις κτλ. Και τώρα βάζει δικούς του στην ΕΕΠ, ακούστε, διώχνει 78 ανθρώπους στην ενεργεία και βάζει δικούς του, βρήκε οργανικές θέσεις και θα τις κάνει και προσωποπαγής. Ένα μήνα πριν λήξει η θητεία τους ξαναφέρει στην ΕΕΠ. Ο άνθρωπος ελέγχει τη δικαιοσύνη, ελέγχει την ΕΕΠ, είναι καθεστώς ο Πρωθυπουργός. Είναι
2: πολύ
0: καθεστωτική αντίληψή του και αυτή την αντίληψη μόνο η ελληνική λύση μπορεί να τη ρίξει. Γιατί ξέρουμε το αίτιο και ξέρουμε και κυρίως πώς θα το δράπευσουμε.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Έχω μία αντίληψη για τα πράγματα ότι υπάρχουν καθηγητές πανεπιστημίου οι οποίοι δεν τιμούν την ιδιότητά τους. Είναι όργανα μιας διαδικασίας ελληνοφοβίας. Μισούν την Ελλάδα. Απεχθάνονται, δεν τη θέλουν και διαστρέφουν την ιστορία και τη γράφουν όπως τους βολεύει. Είναι κάτι που με ενοχλεί ως άνθρωπο, ξέρετε αυτό που σας λέω. Υπάρχουν και κάποιοι άλλοι με τους οποίους μπορώ να διαφωνώ σε κάποια πράγματα, μικρά ή μεγάλα, δεν έχει σημασία, που τηρούν τους κανόνες και μπορείς να τους εκτιμήσεις. Εκτιμούσα παλιότερα για κάποιους άλλους καθηγητές γεωπολιτικής ανάλυσης και αυτούς τους περίεργους τύπους που το παίζαν και οι φωστήρες και πήγαν και κόλλησαν μετά με τον Σαμαρά και τους άδειες του Σαμαρά, 91 λέει προσωπικότητες, 5-6 καθηγητές ήταν αυτοί που το παίζαν πατριώτες και πήγαμε με τον Σαμαρά που έκανε τον νόμο, ακούστε, για την ισλαμοφοβία και την ομοφοβία. Για να τιμωρούνται για ρητορική μίσους. Αυτοί είναι οι πατριώτες. Για να μην πω και άλλα που έχει κάνει ο Σαμαράς. Τα φανς και όλα αυτά. Έτσι, να μην τα πω αυτά. Αλλά ειδικά αυτό δεν το ξεχνάω. Η Μαρία Ευθυμίου είναι μία από τις καθηγήτρες που εκτιμώ, επαναλαμβάνω, σε μερικά διαφωνώ μαζί της, αλλά είναι τουλάχιστον έκτη δική της άποψη, αλλά σε μερικά συμφωνώ μαζί της. Όχι σε όλα. Δείτε τι είπε η γυναίκα για την ελληνική γλώσσα. Εδώ συμφωνώ.
3: Η ελληνική γλώσσα μαζί με την κινέζικη είναι οι δύο μοναδικές γλώσσες από τις 6.500 γλώσσες που ομιλούνται στη γη κατά την UNESCO σήμερα. Μόνο δύο γλώσσες έχουν το χαρακτηριστικό που θα σας πω, δηλαδή είναι ζωντανές γλώσσες μέχρι σήμερα, ομιλούνται δηλαδή μέχρι σήμερα, και τις παρακολουθούμε γραπτά επί τουλάχιστον 3.500 χρόνια. Μόνο οι δύο αυτές γλώσσες το έχουν αυτό. Αυτό κάνει την ταυτότητα της ελληνικής γλώσσας πιο δυνατή. Ακριβώς γιατί έχει μια και αποτύπωση γραπτή μέσα στο χρόνο από πολλές άλλες γλώσσες του κόσμου. Και βέβαια έχει πολύ μεγάλη σημασία στην εξέλιξη του ελληνισμού το γεγονός ότι τουλάχιστον του νεωτέρου, ότι όταν δημιουργήθηκε μια νέα θρησκεία εκεί στο Ισραήλ από τον έναν Γεχώσουα, που είναι ο Ιησούς, που ονομάστηκε ελληνικά Χριστός, δηλαδή αυτός που έχει χρηστεί, η νέα θρησκεία, παρότι ήταν εβραιογενής και είχε δημιουργηθεί μεταξύ Εβραίων, δεν επέλεξε για να διαδοθεί ούτε τα αραμαϊκά της εποχής, που ήταν η γλώσσα των Εβραίων, ούτε τα λατινικά, που ήταν η γλώσσα της ευρύτερης διοίκησης. Και τούτο διότι τα ελληνικά ήταν η γλώσσα επικοινωνίας σε ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο από το 500, 600, 400, 300 π.Χ. Ήταν τόσο διαδεδομένη και ισχυρή αυτή η γλώσσα, ώστε η νέα θρησκεία διαδόθηκε μέσω της ελληνικής γλώσσας συνειδητά.
0: Και έχουμε και την άλλη, πολύ σημαντικότερη αν θέλετε για την άποψή μου, παρουσία της γλώσσας μέσω του κυμαϊκού αλφαβήτου να μεταφερθεί στο λατινικό αλφάβητο, να το πάρουν και οι Ετρούσκοι, πήραν την γραμμική Β και γραμμική Α, αλλά οι συγκεκριμένοι οι Ρωμαίοι πήραν από τη λατινική, από την Ελλάδα, τη λατινική γραφή, και από εκεί μεταφέρθηκε το αλφάβητο αυτό στη Γερμανία πρώτα, στην Ισπανία μετά, πρώτα Γερμανία μετά Ισπανία, και μετά από τους Γερμανούς πήγε στην Αγγλία. Αυτή η γλώσσα είναι η μήτρα των γλωσσών. Είναι και είναι αδιανόητο να ακούω ανθρώπους να λένε ότι δανειστήκαμε από τους Φοίνικες τα γράμματα και να το διορθώνουν τελευταία λέγοντας το εξής: πήραμε, λέει, μόνο τα σύμφωνα. Γιατί φωνήεντα δεν είχαν, λέει, οι Φοίνικες. Μισό λεπτό. Πώς μπορείς να μιλήσεις μια γλώσσα χωρίς φωνήεντα? Χρησιμοποιήστε τη λογική τουλάχιστον. Πώς να αποδεχθώ εγώ ότι υπάρχει γλώσσα μόνο με σύμφωνα ή μόνο με φωνήεντα? Το ότι μπορεί να συνομιλούσαν μεταξύ τους σε μια άγραφη γλώσσα το αντιλαμβάνομαι. Αλλά η γραφή και η γλώσσα, ο συνδυασμός, δομήθηκε, οικοδομήθηκε στον ελληνικό πολιτισμό. Πώς θα αλλάξουμε τώρα, ρε παιδιά, και αυτό να τα αλλάξουμε? Άντε να μιλήσουμε με σύμφωνα. Γλώσσα είναι αυτό. Ή με φωνήεντα. Στο συγγνώμη το κάνω, αλλά για να καταλάβετε τι λένε. Ότι εμείς τα πήραμε, λέει, από τις Φοίνικες τα σύμφωνα, βάλαμε τα φωνήεντα, κάναμε γραφή. Είμαστε σοβαροί. Κι όμως, κάποιοι τα πιστεύουν.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Focus στον κόσμο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στο κόκκινο η Μέση Ανατολή, καθώς η ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν κλιμακώνεται επικίνδυνα, ενώ συνεχίζονται διπλωματικές ζυμώσεις για επίτευξη συμφωνίας. Αξιωματούχος των φρουρών της Επανάστασης του Ιράν δήλωσε ότι θεωρεί απίθανη μια νέα πολεμική σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ωστόσο προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη είναι έτοιμη να απαντήσει σε οποιαδήποτε επίθεση. Ο Ντόναλντ Τραμπ συγκαλεί έκτακτη συνεδρίαση σήμερα του Υπουργικού Συμβουλίου. Την επέκταση της επιδότησης στο ντίζελ για ακόμη ένα μήνα με ενίσχυση 15 λεπτών ανά λίτρο και για τον Ιούνιο ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός, ενώ επανέλαβε ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί η εφάπαξη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί στις δικαιούχες οικογένειες. Εργαζόμενοι, συνταξιούχοι, αυτοαπασχολούμενοι και επαγγελματίες βλέπουν το εισόδημά τους να μην φτάνει πλέον ούτε για το μισό μήνα και τώρα φορτώνονται και τα βάρη της πολεμικής ακρίβειας, σημείωσε ο Δημήτρης Κουτσούπας. Όταν βαφτίζεις εμβληματικές παρεμβάσεις στα 150 ευρώ, κατανοείς ότι η κυβέρνηση είναι εκτός τόπου και χρόνου και υπηρετεί μόνο την ολιγαρχία, απαντά στον Πρωθυπουργό Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Στους δρόμους ξανά σήμερα οι συνταξιούχοι της χώρας στην Αθήνα πραγματοποιούν συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πλατεία Κοτζιά. Στην Θεσσαλονίκη συγκεντρώθηκαν μπροστά στον ΕΦΚΑ της πύλης Αξιού. Η σύνταξη δεν φτάνει ούτε για 10 ημέρες, το κεντρικό σύνθημα. Συνεχίζεται σήμερα στη Λάρισα μετά από διακοπή ενός μήνα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη με βαριές αιχμές κατά της κυβέρνησης και καταγγελίες για οργανωμένη καθυστέρηση της διαδικασίας. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία 22 κριτικοί για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Χθες η αστυνομία προχώρησε σε 17 συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη, Κιλκής, Σέρες και Αθήνα. Απανωτά τα περιστατικά αφήξεων παράνομων μεταναστών στα νότια, κυρίως παράλια του Ηρακλείου, αλλά 150 άτομα μέσα σε λίγες ημέρες στο νησί, σε λίγες ώρες στο νησί, σε επιφυλακή παραμένουν οι αρχές. Νέο σοκαριστικό περιστατικό βίας μεταξύ ενηλίκων στην Τούμπα Θεσσαλονίκης. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε 14χρονος που δέχθηκε γροθιές και κλωτσιές στο πρόσωπο και στην πλάτη από συνομιλίκους του.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Με θερμοκρασίες κοντά στους 30 βαθμούς, αλλά και με συμβρινή απογευματινή αστάθεια, κυρίως στα ηπειρωτικά της χώρας, σήμερα ο καιρός. Στην Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 ποφόρη, θερμοκρασία στο κέντρο θα αγγίξει τους 30 βαθμούς. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
2: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φύλλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα Και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Δόκτωρ Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
5: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο, όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
6: Κατερίνα 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
7: Μαρία 17 χρονών, 5 ώρες.
6: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling, την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
9: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ακόμα όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από το τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
8: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
10: Σχολιάζοντας την επικαιρότητα. Καθημερινά στις 12 με την έγκριτη Δέσποινα Βοτίτση.

Γεια σας, καλησπέρα αγαπημένοι μου. Καλωσορίσατε και σήμερα στον Focus FM στους 103,6 από τη Θεσσαλονίκη μας, από την Μακεδονία μας. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Η Δέσποινα Ποτίτση στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Δαμιανίδης απέναντί μου στην παραγωγή της εκπομπής. Μέχρι και τη μία σχολιάζουμε την επικαιρότητα σήμερα Τετάρτη 27 του Μάη. 69-07-483-484 μηνυματάκια μέσω Viber, αγαπημένη συνήθεια και δωρεάν, το τονίζουμε αυτό. Με αστάθεια και σήμερα ο καιρός, αλλά με υψηλές θερμοκρασίες, ένας μίνι καύσωνας θα λέγαμε. Χθες καταλάβαμε τι θα ζήσουμε το καλοκαίρι. Πόσο θα εργαστούν για μας τα κλιματιστικά. Απαρεπιπτόντως, επειδή με ρωτάτε, την Παρασκευή κατά πάσα πιθανότητα, αυτό δείχνουν τα πράγματα, θα πληρωθούν οι δικαιούχοι την δεύτερη δόση του επιδόματος θέρμανσης επιτέλους. Για αέριο πηγαίνει νομίζω αρχές Ιουλίου, αν δεν κάνω λάθος. Βέβαια, ο κόσμος αυτό που θέλει δεν είναι επιδόματα, δεν είναι ψίχουλα, γιατί η δεύτερη δόση του επιδόματος θέρμανσης είναι ψίχουλα. Θυμόσαστε, τα λέγαμε και πέρυσι, κάτι 20, κάτι 10 ευρώ, κάτι 30, αυτό είναι. Το θέμα είναι ότι για να ζήσει με αξιοπρέπεια ο Έλληνας, θα πρέπει να γίνουν αποφασιστικές, μόνιμες κινήσεις, αυξήσεις σε μισθωτούς, συνταξιούχους. Επίδομα παιδιού επίσης καταβάλλεται τώρα την Παρασκευή, Πέμπτη βράδυ νομίζω, τα χρήματα στους λογαριασμούς. Αυξήστε το επίδομα παιδιού και μην μένετε σε αυτό το 150. Δεν θα σώσει τίποτε. 150 ευρώ ειλικρινά είναι μια κοροϊδία. Και το μεγαλύτερο, το εξοργιστικό, είναι αυτός ο κόφτης που μπαίνει και θα το λέω κάθε μέρα στις πολύτεκνες οικογένειες. Μετά το έκτο παιδί δεν πρόκειται να δουν 150 ευρώ ποτέ οι πολύτεκνοι. Οι πολύτεκνοι που θα έπρεπε να πάρουν όχι 150, 1150. Γιατί έτσι στηρίζουμε, κύριοι του Μαξίμου, κυρία Μητσοτάκη, το δημογραφικό. Και με μόνιμα μέτρα, όχι έκτακτα. Τα παιδιά μας, αυτά τα παιδιά μας που μπαίνουν τέλος το σχολείο για γυμνάσια, λύκεια. Έχουμε πανελλαδικές μέσα στην εβδομάδα. Τα λύκεια επίσης τελευταίο, τα γυμνάσια τελευταίο κουδούνι. Ξεκινούν μετά το Αγίου Πνεύματος την Τρίτη τις εξετάσεις. Χωρίς άγχος, καλή επιτυχία σε όλους. Προσοχή στους γονείς πάνω απ' όλα, γιατί στις περισσότερες περιπτώσεις εμείς αγχωνόμαστε περισσότερο από τα παιδιά και μεταφέρουμε το άγχος μας, και νομίζω πως δεν πρέπει να διαβάζουν και να βρίσκονται κλεισμένα στο δωμάτιό τους μέσα σε μια ατμόσφαιρα αγχωτική. Πρέπει να είμαστε δίπλα τους, να τα φροντίζουμε λίγο περισσότερο αυτές τις ημέρες, με ηρεμία, χωρίς πίεση, χωρίς άγχος, ψυχραιμία σε κάθε περίπτωση, και όλα θα πάνε καλά.

την άλλη κάθε πόδιο σε καλό, λέω εγώ. Και το καταλαβαίνουμε μετά από αρκετό χρονικό διάστημα, γιατί έπρεπε να γίνουν έτσι τα πράγματα. Τι μου γράφετε? Ανακοινώθηκε το νέο όνομα του ΣΥΡΙΖΑ σε ΕΛΑΣ. Βάσει νόμου απαγορεύονται εθνικά ονόματα, εμβλήματα, κρατικά σε κόμματα, γράφει ο Δημοσθένης. Ναι, αυτό είναι ένα θέμα, να δούμε που θα καταλήξει και που θα βγάλει το ΕΛΑΣ. Από Αθήνα ο Χρήστος, σε λίγες ημέρες θα έγραφαν και τα δύο κορίτσια που έφυγαν τόσο άδικα, μας υπενθυμίζει. Να σε καλά Χρήστο, πόσο άδικα. Δυστυχώς πάνω στη νιώτη τους, ένα τραγικό πραγματικά περιστατικό. Εδώ το κορίτσι μας, η Δέσποινα, η οδηγός ταξί, η κιλοβατόρα, λέει, έχει φτάσει στα ύψη τα τρόφιμα, τα καύσιμα και η τεκμαρτή φορολόγηση θερίζει κόσμο να παραιτηθεί να φύγει. Ο Αρμαγεδόνας Παύλα Μητσοτάκης μας γράφει, η εκνευρισμένη, όχι άδικα, αγαπημένη μου συνονόματη Δέσποινα. Να σε καλά, να σε καλά κοριτσάρα μου. Καλό κουράγιο, γιατί πραγματικά είναι δύσκολα τα πράγματα και με τους ιδιοκτήτες, με τους οδηγούς ταξί. Είναι μια κατάσταση πραγματικά αδιέξοδη. Έχετε τους φόρους, έχετε τα ακριβά καύσιμα. Είναι γεγονός ότι η μετακίνηση έχει μετατραπεί σε πολυτέλεια για λίγους. Εργαζόσαστε για τα πανάκριβα καύσιμα, για τα συνεργεία, και έρχεται το κράτος και σου λέει και άλλο. Αντέχεις, μπορείς. Διάβαζα ανακοίνωση από το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής. Ευχαριστούμε την κυβέρνηση, λέει Μητσοτάκη, που μας μετέτρεψε σε λογιστικά νούμερα μιας χώρας υπό μόνιμο διωγμό. Τρεις μήνες, λέει, για να καλύψουμε τα έξοδα. Μας απομένουν τρεις μήνες δουλειάς καθαρά για να καλύψουμε τα έξοδα του σπιτιού, τα έξοδα του σούπερ μάρκετ, τις ανάγκες της οικογένειας, των παιδιών, της υγείας μας. Okay, δυστυχώς έτσι πορευόμαστε. Αλλά ήρθε ο Τσίπρας, αγαπημένοι μου, οπότε ξεχάστε τα. Ξεχάστε τις δυσκολίες. Μπορούμε να... άκουγα συνεργάτη του Τσίπρα νωρίτερα σε τηλεοπτικό πάνελ. Μπορούμε, λέει, να υποσχεθούμε ότι θα πατάξουμε την ακρίβεια και την ασκροκέρδεια. Ελλάς λοιπόν, ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Λέμε λίγο ροζ κόκκινο, σαν να λέμε Νέα Δημοκρατία με λίγο ΣΥΡΙΖΑ πλεγμένο. Και φυσικά κοριτσάκι. Μα ήταν δυνατόν. Πανέμορφο, γλυκύτατο, υπέροχο. Αλλά φτάνει πια αυτό το επικοινωνιακό με τα παιδάκια. Εν τω μεταξύ, το είδες Γιώργο, τι έκπληξη όταν άνοιξε το χαρτί για να διαβάσει το όνομα. Ναι, δεν το γνώριζε. Πόσο αυθόρμητη, έτσι, ανθρώπινη η αντίδραση του Αλέξη. Δεν το γνώριζε, μυστικό του το κρατούσαν. Υποκριτικό ταλέντο, απίστευτο. Ελλάς λοιπόν, ναι, γιατί δεν ζητούσαν για τη βοήθεια του κοινού, δηλαδή μπλόκαραν? Ας κάνανε ένα δημοψήφισμα. Θα μου πεις, θα τους έβγαινε, δεν θα τους έβγαινε. Εδώ το όχι με 63-65 πόσο ήταν, το κάνανε μέσα σε μια βραδιά. Ο Τσίπρας λοιπόν, που με ένα νόμο, με ένα άρθρο, θα έσκιζε τα μνημόνια.
και χαντάκωσε τους χαμηλοσυνταξιούχους. Τι ΕΚΑΣ, τι νόμος Κατρούγκαλος μέχρι σήμερα. Καλά, εντάξει, μέχρι σήμερα. Μην κατηγορεί και η Νέα Δημοκρατία το ΣΥΡΙΖΑ, μπορούσαν να αλλάξουν πολλά πράγματα, αλλά συνεχίζουν εκεί. Με τους συνταξιούχους, με το πετσόκομμα των συντάξεων, μέχρι και σήμερα στους δρόμους για αυτά παλεύουν, για αυτά φωνάζουν. Με το ξύλο στους συνταξιούχους, δεν το ξεχνάμε από το ΣΥΡΙΖΑ. Με τα capital control, ο Βαρουφάκης θα θυμάσαι ουρές στις τράπεζες. Κλείσιμο τραπεζών και φυσικά η προδοσία της Μακεδονίας μας, συμφωνία των Πρεσπών. Μια συμφωνία που από τότε μέχρι σήμερα πόσες φορές έχει παραβιαστεί, αλλά σιωπή. Ναι, είχε κόσμο, οκ. Okay. Απίστευτο, απίστευτο, μου έκανε τρομερή εντύπωση ότι είχε αυτόν τον κόσμο. Έρχεται ο Τσίπρας, λέει τώρα, ο θεολόγος μας γράφει από Ολλανδία, για τις πρέσπες του Αιγαίου. Αλέξης Πουρα Αβάνας βρήκε βόλτες με το γιο της Αγγελοπούλου. Τι να τους μοιάζει, όλα για έναν σκόπο γίνονται. Ο Αρχοντής, ναι, μου θυμίζει ότι τα ταούλια και τις αγορές θα αρχίσει, λέει, πάλι να το χτυπάει. Καλώς ορίζουμε και τον 302 από Νίρεμβεργη, ο Ανδρέας, αν δεν κάνω λάγος, έτσι. Ο Έλληνας τελικά θα φάει την Πανανόφλουδα με τα κόμματα της πλάκας, μας γράφει.

υπενθυμίζετε, το λέμε από το πρωί στα Δελτία Ειδήσεων και ο Στέφανος και ο Κώστας στις εκπομπές, ότι σήμερα έχουμε ξανά την συνέχεια της δίκης των Τεμπών στην Λάρισα. Η παρακολούθηση της δίκης, λέει, στην κύρια αίθουσα από πολίτες σήμερα, από σήμερα επιτρέπεται. Γιατί κάναν και ανακαίνιση, ε? Έγιναν οι απαραίτητες παρεμβάσεις, οι δουλίτσες, χρυσές δουλειές. Οπότε χωρά επιπλέον κόσμος τώρα. Οι δημοσιογράφοι βέβαια εκεί στο λιοπύρι κάτω από τη ζέστη. Εννοείται πως δεν προβλέθηκε χώρος για τους δημοσιογράφους. Δουλειά σας, σου λέει, είναι. Πάτε μια ομπρέλα.

Και γράφει ο Ανδρέας από Πάτρα: θέλει πραγματικά θράσος να κατεβαίνει στην πολιτική μετά από όσα έκανε στην πατρίδα ο εθνοπροδότης Τσίπρας. Δυστυχώς έχουμε πολλούς που διαθέτουν αυτά τα χαρίσματα και την αλαζονία και το θράσος. Όπου και να κοιτάξεις, αυτά τα χαρακτηριστικά

στην οικογένεια της, στη Θαλαμυγό της οικογένειας Παναγόπουλου, οι διακοπές Τσίπρα, όχι Αγγελόπουλου. Όπως και να έχει, βολεύονται. Εσείς, εμείς, να δούμε τι θα κάνουμε φέτος το καλοκαίρι.

διακοπές από ό,τι δείχνουν τα πράγματα. Τέλος για τους Έλληνες. Ψηφίζουν εξοχικά, όχι δικά τους, φίλων συγγενών. Πέρυσι τα στατιστικά λέγανε ότι αυτοί που θέλουν και μπορούν να κάνουν διακοπές ήταν οι μισοί Έλληνες. Φέτος νομίζω ότι θα είναι λιγότεροι από τους μισούς Έλληνες που θα καταφέρουν να κάνουν διακοπές, να αδειάσουν λίγο.

Το σίγουρο είναι ότι το 50% των Ελλήνων έχουν δηλώσει ότι δεν υπάρχει περίπτωση να κάνουν διακοπές. Τώρα, από το υπόλοιπο 50, κάποιοι μπορούν και μπράβο τους και να περάσουν υπέροχα. Το υπόλοιπο ποσοστό σκέφτεται αν μπορεί με κάποιο τρόπο να χαλαρώσει έστω 2-3 μέρες σε σπίτια συγγενών, γνωστών, ή αν περισσεύει, αν μπορούν να κόψουν από κάπου αλλού και να απουσιάσουν, έτσι, να τσιμπήσουν λίγες ημέρες μέσα στο καυτό καλοκαίρι.

0: έρευνα του Ελκά μου στέλνετε, ένας στους δύο Έλληνες δεν θα πάει διακοπές φέτος. Εγώ νομίζω ότι είναι περισσότεροι από τους μισούς Έλληνες που δεν θα πάνε. Θα το δούμε. Να είστε καλά αγαπημένοι μου, 33 λεπτά μετά τις 12, οπότε πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά να δούμε τι γίνεται και με τα εθνικά μας, με την απίστευτη προκλητικότητα των Τούρκων που συνεχίζεται, που δεν έχει τέλος και που θα φτάσει. Θα φτάσει στη γαλάζια πατρίδα σε λίγο, μετά τα διαφημιστικά μηνύματα.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
2: Τελοπον, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπον και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπον και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
5: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
8: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περί του βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαιο από σημίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα, ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικών. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.

0: Επιστρέψαμε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής, αγαπημένη μου, 40 λεπτά μετά τις 12, Focus FM 103,6 από τη Θεσσαλονίκη μας, από τη Μακεδονία μας. Εκπέμπουμε στο μικρόφωνο η Δέσποινα Μποτίτση, Γιώργος Δαμιανίδης στην παραγωγή της εκπομπής, κοντά μας και σήμερα η Vulcom. Η Vulcom και έχουμε νέα συνδυαστική προσφορά ρεύματος και αερίου, ισχύει μέχρι τέλος του μήνα. Μέχρι αυτήν την εβδομάδα, οπότε σπεύσατε, μην χάνετε χρόνο. Η συνδυαστική προσφορά έχει ως εξής: 0,138 ανά κιλοβατόρα από 0,145 με πάγιο 9,90 από 11,90, και όσον αφορά στο αέριο 0,049 από 0,055 με πάγιο 9,90 και δώρο 3 μήνες το πάγιο του αερίου. Η προσφορά ισχύει, υπενθυμίζω, μέχρι το τέλος Μαΐου, οπότε καλέστε, μιλήστε με τους ανθρώπους της Vulcom στο 2310-208-808 για να ενημερωθείτε αναλυτικά για την τρέχουσα προσφορά, αγαπημένοι μου. Μάλιστα, και ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για την γαλάζια, για την τουρκική γαλάζια πατρίδα, για το αφήγημα των Τούρκων που το τελευταίο διάστημα καθημερινά πραγματικά ακούμε. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον αντιστράτηγο εν αποστρατεία, τον κύριο Κωνσταντίνο Κούσαντα, τον οποίο καλωσορίζουμε. Τι κάνετε, είστε καλά, στρατηγέ μου?
1: Γεια σας, δόξα τω Θεώ, και πάντα με αισιοδοξία.
0: Αισιοδοξία, δύναμη, έτσι στα...
1: ναι,
0: να συνεχίσουμε στα δύσκολα.
1: Είναι μια πρέπει να την έχουμε, ναι. Και να μπορούμε όσο γίνεται δυνατόν να μεταδίδουμε και την αισιοδοξία τη δική μας και στους άλλους.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Ιδιαίτερα οι άνθρωποι που έχετε δημόσιο λόγο, που γνωρίζετε πολύ καλά τι ακριβώς γίνεται, αυτό το μήνυμα αισιοδοξίας πάντα πιάνει τόπο, πιστέψτε με. Όσο όμως αισιόδοξοι και να είμαστε, τα πράγματα έχουν πάρει μια επικίνδυνη, θα έλεγα, τροπή, γιατί φαίνεται πως και με νόμο πλέον έρχεται η γαλάζια πατρίδα, και καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι τα ήρεμα νερά δεν είχαν, η πολιτική μάλλον δεν ήταν αποτελεσματική. Αυτό το αφήγημα των ήρεμων νερών μόνο τρικυμίες φέρνει, στρατηγέ μου.
1: Αυτό που λέτε ισχύει. Τα ήρεμα νερά στην ουσία από το 2023 και μετά δεν ήταν ποτέ ήρεμα, διότι πάντα υπήρχαν οι προκλήσεις, και μάλιστα προκλήσεις οι οποίες ήταν πάρα πολύ έντονες. Και θα σας πω ένα παράδειγμα μόνο, το οποίο είναι για μένα ίσως και το πιο σημαντικό από όλα περί της γαλάζιας πατρίδας. Είναι ότι ένα κράτος όπως είναι η Τουρκία, αναθεωρητικό, ένα κράτος που είναι ανατολικό, που δεν έχει καμία σχέση με τις αρχές και τις αξίες της Δύσης, ένα κράτος που έχει μία νεο-οθωμανική ιδέα, ανασύσταση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αυτό το κράτος, το συγκεκριμένο της Τουρκίας, είναι αυτό το οποίο προκαλεί συνέχεια, και τα ήρεμα νερά δεν τα είχαμε ποτέ, με αποτέλεσμα η μεγαλύτερη πρόκληση να είναι αυτή η επίσημη εισαγωγή της γαλάζιας πατρίδας στην εκπαίδευση, την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια της Τουρκίας.
0: Ναι.
1: Αυτό, ξέρετε, είναι κάτι το οποίο σημαίνει ότι φανατίζονται οι 2-3 επερχόμενες γενιές σε ό,τι αφορά την εντύπωσή τους μέσα στο οπτικό τους εκπαιδευτικό πεδίο, ότι οι Έλληνες είναι αυτοί οι οποίοι έχουν καταλάβει τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και η γαλάζια πατρίδα μας φτάνει μέχρι εκεί. Οι χάρτες είναι μια αδιάσυστη εικόνα για το μέγεθος της πρόκλησης. Και αυτό, ξέρετε, έγινε μετά τα ήρεμα νερά, μετά τη διακήρυξη των Αθηνών.
0: Ακριβώς.
1: Επομένως, αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας προβληματίζει,

0: πως μας προβληματίζει η περιπλάνηση το 2024 του πλοίου πόντισης της ηλεκτρικής διασύνδεσης για την Κάσο του GSI, το οποίο σταμάτησε εν τη γενέση, όπως μας προβληματίζει και αυτή τη στιγμή οι προκλήσεις οι οποίες γίνονται για την πόντιση των οπτικών ινών που κάνει η Τουρκία μεταξύ Αστυπάλαιας και Αμουργού, και συνεχώς έχουμε προκλήσεις και σήμερα, μάλλον χτες είχαμε μια μεγάλη παραβίαση του Εθνικού Ενέργειου Χώρου με δύο οπλισμένα F-16 της Τουρκίας και με δύο κατασκοπευτικά αεροσκάφη, τα οποία εξελίχθηκαν σε μια αερομαχία στην ουσία. Επομένως τα ήρεμα νερά θεωρώ ότι πέρασαν, και αυτό το οποίο προσπαθεί να κάνει η Τουρκία τώρα είναι πραγματικά η κατάληξη της διάλυσης των ήρεμων νερών, αν και ο ίδιος ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας είπε ότι δεν είχαμε και ποτέ και τόσο ήρεμα νερά.
1: Ναι, ναι. Το θέμα είναι πώς μπορεί να επιβληθεί, κύριε Κούσαντα, και φυσικά είπατε μας προβληματίζει, απαριθμίσατε πάρα πολλά, αλλά αυτό που καίει τον Έλληνα είναι τι κάνουμε κι εμείς ως κυβέρνηση, τι κάνανε. Είναι μια πεπατημένη, είναι πρακτικές των ελληνικών κυβερνήσεων εδώ και δεκαετίες. Αυτή η επίκληση του διεθνούς δικαίου, αυτό το μούδιασμα, αυτή η αδράνεια θα έλεγα απέναντι στις χρόνιες προκλήσεις, αλλά βλέπουμε τώρα ότι δεν φαίνεται να σταματά κάτι. Δηλαδή το προχωρούν το σχέδιο. Εμείς ναι. Τι κάνουμε, τι μπορούμε να κάνουμε.
0: Ναι, αυτό θα σας πω τώρα.
1: Τι δεν κάνουμε, τι πρέπει να γίνει.
0: Ναι, τι πρέπει να γίνει και τι δεν έγινε. Λοιπόν, θα σας πω λίγο το εξής. Ναι. Ότι η Τουρκία, τη μεριά της, κάθε λίγο και λιγάκι, κάνει μία πρόκληση. Μία πρόκληση με ένα αφήγημα, το οποίο ενδεχομένως να μην έχει μεγάλη οντότητα σαν αφήγημα, ή ισχύει ή να είναι σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, και βλέπει ποια είναι η αντίδραση της Ελλάδας, παραδείγματος χάρη. Το 1995 έθεσε το θέμα της απειλής πολέμου του Κάσους Μπέλη. Για ποιο λόγο? Διότι δεν ήθελε η Ελλάδα να επεκτείνει τότε τα χωρικά της ύδατα από τα 6 στα 12 ναυτικά μίλια. Mm-hmm. Ναι, η Ελλάδα δεν το έκανε και λέει επιφυλάσσουμε. Ακούστε όμως τώρα. Αυτό που επιφυλάσσεται η χώρα μας να το κάνει και δεν το έκανε τότε, έχει ως αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή τα δικά μας χωρικά ύδατα, τα οποία δεν τα έχουμε επεκτείνει τόσα χρόνια, να φτάσουμε στο σημείο τα δικά μας χωρικά ύδατα μέσα στο Αιγαίο να τα επιβουλεύεται η Τουρκία με εσωτερικό νόμο. Για ποιο λόγο? Διότι εάν τα είχαμε επεκτείνει και τα είχαμε κάνει 12 ναυτικά μίλια, θα ήταν όλο το Αιγαίο κατά 73% ελληνικό. Αυτό που δεν κάναμε τότε και δεν κάνουμε όλα τα χρόνια αυτά από το 1995, ασχέτως εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση τον νόμο του διεθνούς δικαίου, τον οποίο τη Σύμβαση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, την UNCLOS, την έχει ενισχύει από το 1998, και ο νόμος ο 392 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ασχέτως αν η Ευρωπαϊκή Ένωση μας σωθεί και μας λέει, ξέρετε, πρέπει να επεκτείνετε τα σύνορά σας στα 12 ναυτικά μίλια. Εκεί είναι τα χωρικά σας ύδατα. Και δεν το κάνουμε, τώρα το βρίσκουμε μπροστά μας. Αυτό είναι το αποτέλεσμα.
1: Το βρίσκουμε μπροστά μας. Ναι, ήταν αναμενόμενο. Και τα λέγατε κι εσείς πολλές φορές και εδώ στο
0: σχολείο. Θυμάστε ότι πολλές φορές έχω κάνει επίκληση για το θέμα της επέκτασης των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια, διότι συμπαρασύρει και άλλα θέματα. Τώρα, ακούστε τι γίνεται. Ναι. Εάν λοιπόν η Τουρκία τον επόμενο μήνα πράγματι εγκρίνει αυτόν τον νόμο μέσα στην τουρκική εθνοσυνέλευση, τι θα γίνει? Όλα αυτά τα οποία επικαλείται από καιρό, τα μονομερή αυτά θέματα, τις μονομερείς αξιώσεις αυτές τις οποίες έχει, δηλαδή την αλληλεία, σίγουρα θέλει να εκμεταλλευτεί την αλληλεία. Εδώ οι τράτες φτάσανε μέχρι τις Κυκλάδες.
1: Μεγάλο θέμα, μεγάλο πρόβλημα.
0: Μεγάλο θέμα, τεράστιο. Ναι. Θέλει να εκμεταλλευτεί θέματα έρευνας διάσωσης. Θέλει να εκμεταλλευτεί τις γκρίζες ζώνες. Θέλει να εκμεταλλευτεί τα θέματα που έχουν σχέση με την μη ονοματολογία των νησιών του Αιγαίου, του Ανατολικού Αιγαίου, που δεν είναι μέσα στην συνθήκη ούτε της Λοζάνης, αλλά ούτε και την συνθήκη ειρήνης των Παρισίων. Θέλει να βάλει μέσα θέματα πεδίων βολής και ασκήσεων μέσα στο Αιγαίο, στην οριοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας. Σκεφτείτε να κάνει η Τουρκία ασκήσεις μέσα στο Αιγαίο, εκεί που θέλει και που επιβουλεύεται και εκεί που είναι και ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός που έχει υποβάλει το 2025, τώρα πέρσι. Λοιπόν, σκεφτείτε να κόψει τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, να κάνει ασκήσεις και να μην μπορούμε εμείς σαν Ελλάδα να υποστηρίξουμε, εγώ λέω και επιχειρησιακά ακόμα, ναι, τα νησιά τα δικά μας που είναι στην Ανατολική, στα ανατολικά σύνορά μας.
1: Απλά επομένως, να παρακολουθούμε εμείς, ναι, ναι.
0: Ναι, επομένως αυτά όλα τι θέλει. Θέλει να τα προωθήσει. Για ποιο λόγο? Διότι θέλει να λέει μετά, ξέρετε, εμείς εδώ στο Αιγαίο έχουμε υποβάλει έναν νόμο, ο οποίος νόμος είναι ενισχύ και εξαισιοδοτούμε όλα τα όργανα αυτά τα οποία έχουμε τα κυβερνητικά μέχρι τον 25ο Μεσημβρινό και ανατολικά να έχουν μία ισχύ, ένα νέο καθεστώς. Άρα επομένως είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα, ιδιαίτερα σημαντικό, και δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση η χώρα μας να το αφήσει το θέμα αυτό. Αυτό για την Ελλάδα αυτή τη στιγμή, το οποίο θέλει να κάνει η Τουρκία, είναι το δικό μας κάστρο μπέλι.
1: Ναι. Το θέμα είναι ότι έστω και τώρα, την ίστατη στιγμή, τι μπορούμε να κάνουμε,
0: ναι,
1: κύριε Κούσεδα.
0: Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι σημαντικό, ποτέ δεν είναι αργά όμως. Εγώ θα σας έλεγα το εξής, ότι πρέπει να κινηθούμε σε πολιτικό επίπεδο, σε διπλωματικό επίπεδο και ακόμα και σε επίπεδο επί του πεδίου, στρατιωτικό, υπό την έννοια του ότι δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε την Τουρκία να κάνει αυτή την κίνηση, διότι είναι μια κίνηση εντελώς προκλητική και επιπλέον ό,τι και να κάνει η Τουρκία αυτή τη στιγμή είναι με σκοπό να προωθήσει τις δικές της πολλαπλές μονομερές αξιώσεις, τις οποίες κατά διαστήματα προβάλλει με αφηγήματα. Άρα επομένως πρέπει να γίνει μια τεράστια αυτή τη στιγμή κινητοποίηση, πολιτική, διπλωματική και φυσικά και επί του πεδίου, όπου επί του πεδίου σας τα είπα χτες τι έγινε με την αερομαχία. Επομένως αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι άμεση κινητοποίηση. Ο χρόνος είναι ελάχιστος και η χώρα μας πρέπει να κινηθεί σε όλα τα επίπεδα αυτά, διότι όπως σας είπα το θέμα είναι ιδιαίτερα σοβαρό. Εάν το κάστος μπέλι του 95 ήταν μια απειλή μόνο της Τουρκίας, αυτό το οποίο θέλει να κάνει τώρα είναι μια νομιμοποίηση της απειλής της γαλάζιας πατρίδας.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και όσον αφορά, γιατί μας στέλνουν μηνυματάκια και οι ακροατές που μας ακούν, την στάση της Ευρώπης, υπάρχει ελπίδα? Υπάρχει ελπίδα με την επίκληση του διεθνούς δικαίου, μου γράφουν.
0: Ναι,
1: επιτέλους, ναι.
0: Πολύ καλό το ερώτημα αυτό για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα δυστυχώς από το 2023, από τη διακήρυξη των Αθηνών, επαναπαύτηκε σε ό,τι αφορά τις θέσεις της με την Τουρκία και γενικά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάρα πολύ. Εδώ βλέπετε ότι προσπαθούσαν κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να βάλουν την Τουρκία από την πίσω πόρτα στο πρόγραμμα SAFE. Δηλαδή της στρατικοποίησης, με λίγα λόγια, της Τουρκίας με χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως η χώρα μας εδώ έχει ένα άλλο πολύ σημαντικό εργαλείο, εγώ θα σας έλεγα, το οποίο είναι εξαιρετικό. Είναι η τελωνιακή ένωση που υπάρχει αυτή τη στιγμή μεταξύ της Τουρκίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η τελωνιακή ένωση, δηλαδή η εισαγωγή-εξαγωγή προϊόντων χωρίς δασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ανάγεται από το 1996, με την Τουρκία, ωφελεί την Τουρκία κάθε χρόνο γύρω στα 250 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι ένα τεράστιο ποσό, το οποίο ποσό είναι περίπου 130 εξαγωγές από την Τουρκία προς όλη την Ευρώπη και 120 δισεκατομμύρια εισαγωγές από κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Τουρκία. Επομένως η χώρα μας θα πρέπει αυτή τη στιγμή να συντάξει όλα τα απαραίτητα εκείνα επιχειρήματα τα οποία θα πρέπει να αφοπλίσει την Τουρκία. Αυτό πρόκειται για μη φιλική ενέργεια, πρόκειται για εχθρική ενέργεια, διότι θα σας το πω κάπως πιο απλά για να το καταλάβουν και οι ακροατές. Είναι σαν να έχω, κυρία Μποτίτση, εγώ ένα σπίτι με ένα οικόπεδο μεγάλο και να έρχεται ο γείτονας από δίπλα και να κάνει δραστηριότητες μέσα στο δικό μου το οικόπεδο, να αφήνει το αυτοκίνητό του, να καλλιεργεί μέσα στο δικό μου το οικόπεδο, και όταν εγώ το ρωτάω αυτό που κάνεις είναι παράνομο, διότι εγώ έχω τίτλους ιδιοκτησίας οι οποίοι με το τοπογραφικό μου δείχνουν ακριβώς ποια είναι τα όρια μου. Και να λέει ο γείτονας από δίπλα, ναι, αλλά εγώ όμως τόσα χρόνια αυτό που λες εσύ το έκανα. Έχω χρησικτησία, έχω δηλαδή με λίγα λόγια παγίωση αυτών των συμφερόντων τα οποία έχω.
1: Ναι.
0: Είναι τόσο απλό αυτό που, και το λέω έτσι με
1: για
0: απλό
1: να το
0: τρόπο,
1: καταλάβουμε,
0: ώστε
1: ναι,
0: να γίνει κατανοητό.
1: Ναι. Το θέμα είναι γιατί τώρα, κύριε Κούσαντα, ο Ερντογάν
0: γιατί τώρα, θα σας πω και το γιατί τώρα.
1: Ναι.
0: Η Τουρκία έχει διαλέξει αυτή την περίοδο, διότι όπως γνωρίζετε στις 7 και 8 του Ιουλίου είναι η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.
1: Ναι.
0: Και θέλει να κάνει κάτι τέτοιο πριν έρθουν όλοι οι ηγέτες και του ΝΑΤΟ εκεί, αλλά και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ κτλ.
1: Ναι.
0: Και να προσπαθήσει όσο γίνεται περισσότερο να υποφεληθεί από καταστάσεις. Από ένα timing δηλαδή καταστάσεων. Και ο δεύτερος λόγος που το κάνει τώρα είναι ότι υπάρχει μια κάθετη κορύφωση της Τουρκίας εναντίον του Ισραήλ. Αυτό συνεπάγεται, ξέρετε, και παρεπόμενες συνέπειες, οι οποίες συνέπειες απορρέουν από το ότι έχουμε μια πολύ καλή σχέση εμείς με το Ισραήλ σε ό,τι αφορά κυρίως τα εξοπλιστικά προγράμματα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν εξοπλιστικά προγράμματα που τρέχουν, τα οποία είναι πάνω από 4 δισεκατομμύρια με 5 με το Ισραήλ. Δηλαδή αναφέρομαι στην ασπίδα του Αχιλέα, η οποία θα είναι γύρω στα 3 δισεκατομμύρια εξοπλισμός που κλείνει το Αιγαίο, όλη την αντιεροπορική άμυνα γενικότερα του Αιγαίου.
1: Ναι.
0: Έχουμε προγράμματα που τρέχουν για τα F-16, για πυρομαχικά των F-16. Έχουμε για πολλαπλούς εκτοξευτές πυράβλων. Έχουμε και τα σπάιλος τα οποία τα έχουμε βάλει στα νησιά μας. Τέλος πάντων, έχουμε πάρα πολλά εξοπλιστικά προγράμματα.
1: Προβληματίζουν, ναι, ναι.
0: Έχουμε μια στρατηγική συνεργασία με το Ισραήλ.
1: Mm-hmm.
0: Και επιπλέον υπάρχει και ένα γεωπολιτικό project, το 3-1, Ελλάδα, Κυπριακή Δημοκρατία, Ισραήλ, συνένα υπό τη ΣΥΠΑ. Δηλαδή, αυτό η Τουρκία αυτή τη στιγμή το βλέπει. Βλέπει ότι τα συμφέροντα πλέον της Τουρκίας είναι στην Ανατολή, είναι φιλοϊρανικά. Στην κατάσταση αυτή, στον πόλεμο αυτό που υπάρχει αυτή τη στιγμή, που δεν είναι εκεχηρία, στον πόλεμο αυτό που υπάρχει, η Τουρκία είναι από την άλλη πλευρά. Δεν έδωσε ούτε τον εναέριο χώρο στις Ηνωμένες Πολιτείες για την διεξαγωγή αεροπορικών επιχειρήσεων. Είναι αυτοί οι οποίοι είναι εγγυητής της Χαμάς στο σχέδιο ειρήνης η Τουρκία μαζί με το Κατάρ, με σχέσεις διατραπεζικές με τη Χεσμολάχ. Επομένως, δεν βρίσκεται και στα καλύτερα αυτά τα οποία έχει αυτό το τελευταίο χρονικό διάστημα. Επομένως, για αυτούς τους λόγους επέλεξε το timing αυτό να δημιουργήσει ένα κλίμα έντασης, να δημιουργήσει ένα κλίμα κρίσης, και πιστεύω ότι απαιτείται τεράστια προσπάθεια αυτή τη στιγμή από την Ελλάδα στα επίπεδα που σας είπα, πολιτικό, διπλωματικό, στρατιωτικό επί του πεδίου, υπό την έννοια του ότι αφήσαμε για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα την Τουρκία και άπλωσε το χέρι της. Και νομίζω ότι έφτασε η κόκκινη γραμμή πλέον, αυτό το πράγμα πλέον να σταματήσει.
1: Ναι. Θα πρέπει να κινηθούμε πιο αποφασιστικά και να σταματήσουμε να στέλνουμε τα μηνύματα, γιατί αυτό κάνουμε μέχρι τώρα προς την Άγκυρα.
0: Και θα σας πω και κάτι άλλο, και Αμποτίτσι, ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι στο μέγιστο σημείο, στο πικ της μεγιστοποίησης της στρατιωτικής της ισχύως. Σε 2 χρόνια από τώρα θα έχουμε 165 αεροσκάφη 4,5 γενιάς. Σε 2 χρόνια από τώρα. Δηλαδή το 2028.
1: Mm-hmm.
0: Και η Τουρκία δεν θα έχει ούτε ένα.
1: Άρα εμείς είμαστε σε πλήρη ετοιμότητα σε περίπτωση.
0: Αυτό θέλω να
1: σας
0: πω,
1: ναι,
0: ότι αυτή τη στιγμή η στρατιωτική ισχύ της Ελλάδας mm-hmm. πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως μια διελκυνστίδα η οποία θα επιβάλλει απόψεις. Αυτό πρέπει να το αντιληφθεί και η πολιτική ηγεσία, και πιστεύω ότι ποτέ δεν είναι αργά να δείξουμε μια πολιτική αποφασιστικότητα και να διεκδικήσουμε αυτά τα οποία πρέπει να διεκδικήσουμε, είτε με το GSI, είτε με τον προκλητικό χάρτη αυτών, είτε με τις αξιώσεις της Τουρκίας, αυτές τις παράλογες και μονομερείς, και όλα αυτά τα οποία επί σειρά ετών προσθέτει και βάζει μέσα στις προκλήσεις τις συνεχόμενες.
1: Γιατί φαίνεται πως περιθώρια εφησυχασμού άλλο δεν υπάρχουν.
0: Όχι, ο εφησυχασμός έχει τελειώσει, πρέπει να τελειώσει.
1: Ναι. Σας ευχαριστώ πολύ, στρατηγέ μου. Να είστε καλά, θα τα ξαναπούμε. Καλή συνέχεια, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι,
1: γεια σας. Focus 103,6.

τα μηνυματάκια πριν να κλείσουμε. Καλό μεσημέρι και στην Θάλια, και άλλες χώρες χρωστάνε, αλλά αυτό που έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ελλάδα δεν το έχουν κάνει πουθενά. Ποιος επιτέλους θα μιλήσει για αυτό, με ποιο δικαίωμα η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει εκατομμύρια σε χώρες που δεν ανήκουν στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, π.χ. Ουκρανία, έμεσα Τουρκία, και εμάς μας έβαλε να ξεπουλήσουμε τη χώρα. Κανένας σεβασμός προς τους Ευρωπαίους. Καλό μεσημέρι, Πασχάλη μου. Τι να την κάνω την ασπίδα του Αχιλλέα χωρίς έμψυχο υλικό στα σύνορα. Σωστό και αυτό. Σήμερα γιορτάζει ο Άγιος, σωστά, ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος. Κυρία Ελένη από Χαλκίδα μας υπενθυμίζει. Πολλά φιλιά, καλό μεσημέρι και από εμάς. Κυρία Ελένη, να είστε καλά. Καλό μεσημέρι και στην κυρία Ελισάβετ. Ο Σάκης από την Γερμανία μας ακούει. Ο Τσίπρας ήρθε να μας ξανασώσει. Το νέο κόμμα του Τσίπρα πρέπει να λέγεται γυμνός με τα χέρια στις τσέπες, μου γράφει. Και η Νικολέτα εδώ. Σας ευχαριστώ πολύ πολύ για τα μηνυματάκια. Εντάξει, ορισμένα δεν μπορώ να τα διαβάσω. 7.39 στην συνέχεια. Σας ευχαριστώ πολύ πολύ. Έρχεται Γρηγόρης Ερέτης κόντρα στο σύστημα. Από τη Δέσποινα Μποτίτση, τον Γιώργο Δαμιανίδη. Ευχές, πολλά φιλιά. Καλό μεσημεριά σας.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, απορριπαντικά Skip μεγάλες συσκευασίες μόνο 10,89. Μαλακτικά καζολίν 82 μεζούρες μόνο 4,55. Υγρά πιάτων Φέρι 900 μόνο 2,87. Σαμποάν και κρέμες Παντέν μόνο 3,39. Τώρα ανακάλυψε ακόμα περισσότερες προσφορές στο νέο φυλάδιο ομορφιά και υγεία που κυκλοφορεί.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
3: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722. Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
4: Κατερίνα 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
5: Μαρία 17 χρονών, 5 ώρες.
4: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling, την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία 17 χρονών, σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
7: Παρέα NASA. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
8: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Αρετή Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
8: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
9: Ζωηράνι μη σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
8: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
9: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτικ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
8: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
1: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
10: Το καπιταλιστικό λέει ότι δεν υπάρχουν κοινωνικές αξίες και ότι ο καθένας κάνει ό,τι θέλει.
0: Δεν είναι, αυτό είναι ο ατομικισμός. Μέσα στα όρια των νόμων, οι οποίοι πρέπει να είναι οι ελάχιστοι δυνατοί. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει και στην πραγματικότητα τη σημερινή, όλος ο προτεραιότητας της κοινωνίας είναι ότι η μόνη αξία που υπάρχει είναι η ανάπτυξη της παραγωγής και της οικονομίας. Αυτή η αφηρημένη φράση συγκεκριμένη μεταφράζεται: κάντε ο καθένας όσο μπορείτε περισσότερα λεπτά. Αρκεί να μην παραβιάζετε δίθεν τους νόμους. Εντάξει. Κάντε όσο δυνατόν περισσότερα λεφτά, αρκεί να μην παραβιάζετε τους νόμους, όχι διότι η μη παραβίαση των νόμων είναι ηθικό πρόσταγμα, αλλά διότι υπάρχουν οι νόμοι. Και αν μπορώ να τους παραβιάσω και να κάνω λεφτά. Λες, αν τους παραβιάσεις, θα σε βάλουμε φυλακή. Ποιος θα με βάλει φυλακή? Ο δικαστής. Μα ο δικαστής και ο ίδιος θέλει να κάνει λεφτά. Ναι, υπάρχει ο Άριος Πάουλ. Και γιατί οι ρεοπαγίτες δεν θέλουν να κάνουν λεφτά? Γιατί οι χωροφύλακες δεν θέλουν να κάνουν λεφτά? Γιατί δεν μπορώ να διαφθείρω τον καθέναν, δηλαδή. Εν ονόματι τίνος. Έτσι. Γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται, ας πούμε, πρέπει να εργάζονται ευσυνείδητα. Διότι αν δεν εργάζονται ευσυνείδητα, θα τους διώξουμε. Εντάξει. Δηλαδή, ο μόνος φραγμός στο να προσπαθεί να κάνει ο καθένας ό,τι του κατεβαίνει και ό,τι θέλει και να πλουτίζει το δυνατόν περισσότερο, είναι η απειλή της ποινικής κύρωσης. Αλλά ως γνωστόν, για να μπορεί να λειτουργήσει αυτή η απειλή της ποινικής κύρωσης, πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι οι ίδιοι, έτσι, να είναι αδέκαστοι, οι οποίοι να επιβάλλουν αυτή την κύρωση. Το πράγμα δεν υπάρχει και το βλέπουμε. Στην Ελλάδα το βλέπουμε κατά κόρον. Αλλά το βλέπουμε όλο ένα και περισσότερο. Τα σκάνδαλα τα οποία έγιναν και στη Γαλλία με τον χρηματισμό των πολιτικών κομμάτων, στην Αμερική 100 φορές κτλ.

0: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Ετωλοακαρνανία. Καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Τα έχουμε πει 10.000 φορές. Κανονικά έπρεπε να τα λέτε απ' έξω. Εσείς, εγώ βαρέθηκα να τα λέω. Και σήμερα έχει πόνο. Σήμερα έχει πόνο σε όλους αυτούς τους κομπάρσους εφετζίδες που μας το παίζουν ιστορία, σε όλους αυτούς τους φιλόδοξους που ζούνε για να τους τραβάνε οι κάμερες, για να γίνουν διάσημοι, για να κάνουν μια καριέρα, για να αρπάξουν τα φράγκα. Και σας το παίζουν πατριώτες. Ποιοι οι κομπάρσοι? Και θα σας αποδείξω εγώ γιατί είναι κομπάρσοι σήμερα. Πείτε σε γνωστούς και φίλους να ανοίξουν το ραδιόφωνο, να βάλουνε Focus FM 103,6 και να παρακολουθήσουν σήμερα πώς ξεβρακώνεται ο Τσίπρας. Αυτό, πείτε σε γνωστούς και φίλους να συντονιστούν λοιπόν, για να καταλάβουμε όλοι τι πάει να πει Τσίπρας, που θα μας ξεπεταχτεί τώρα ποιος, ο πολιτικός προδότης που χάρισε την ιστορία στους Σκοπιανούς, στους Σλάβους, να μας μιλήσει για πατρίδα και για Ελλάδα. Ας σου πω εγώ τώρα το πείμα. Πείτε και τον Τσίπρα να συντονιστεί. Πείτε, να ακούσει τον εαυτό του. Έχω επιλέξει στη ζωή μου, ξαναλέω, ο κύκλος μου να είναι κλειστός. Γιατί διαλέγω την ποιότητα και όχι την ποσότητα. Γιατί θέλω να παραμένω με τους ξεχωριστούς και άπιαστους. Γιατί είμαι με εκείνους που επέλεξαν συνειδητά να πορεύονται, διάγοντας μια φυσιολογική ζωή και αντιδρώντας σε έναν αφύσικο κόσμο. Είμαι με αυτούς που πάνε κόντρα στο κατεστημένο, που πάνε κόντρα στο σύστημα, που πάνε κόντρα στα συμφέροντα για την ιδεολογία τους. Όποια ιδεολογία για αν είναι αυτή. Ο άνθρωπος που δεν δέχεται να εξαγοραστεί, ο άνθρωπος που δεν πουλάει τον εαυτό του με λίγα λόγια, που είναι ασυμβίβαστος, που δεν γουστάρει μία να του λένε τι να κάνει, είναι φίλος μου. Άνθρωποι που δεν δέχονται την προστακτική και είναι υπέρ της ευγένειας και είναι υπέρ του αλληλοσεβασμού και είναι υπέρ μιας ιδεολογίας, μιας συγκεκριμένης οπτικής γωνίας και σκέφτονται σφαιρικά και κάθονται και ακούνε, γιατί όπως λέγανε και οι αρχαίοι Έλληνες, άνθρωπος που δεν ξέρει να ακούει δεν ξέρει να συζητάει. Είναι φίλος μου. Αν είστε από την άλλη πλευρά και απλά θέλετε να πείτε το πείμα και απλά θέλετε να εκπροσωπείτε συμφέροντα, καλύτερα να προχωρήσετε παρακάτω. Φυσικά είμαι και με όλους αυτούς τους Έλληνες πολίτες οι οποίοι είναι βουτυγμένοι στις υποχρεώσεις, είναι δεσμευμένοι αρκετά, έχει σφίξει ο κλειός του συστήματος και του καπιταλισμού και προσπαθούν να τους κλέψουν τα λεφτά καθημερινά, γιατί για κλοπή πρόκειται, για ληστεία. Όταν 2 μήνες το χρόνο δουλεύεις για την εφορία, όταν 2 μήνες το χρόνο δουλεύεις για την ασφάλεια υγείας και ασφάλεια αυτοκινήτου και ό,τι άλλο έξοδα έχεις, όταν έρχεται και σε πιάνει εσένα στον δρόμο ο αστυνομικός, ο καρμύρης αστυνομικός, καρμύριδες είναι οι αστυνομικοί, τελεία και παύλα, καρμύριδες είναι. Έρχεται τώρα ο αστυνομικός από την τροχέα να μου πουλήσει τα ηλίκη, να μου πάρει το δίπλωμα και τις πινακίδες για 2 μήνες και πιο κάτω το βαποράκι πουλάει ναρκωτικά και κάνει τα στραβά μάτια. Πιο κάτω είναι περιοχή ολόκληρη γκέτο με τσαντήρια και δεν πατάει μέσα. Κατάλαβες? Και άμα σταματήσει και κάνα τσιπάκι με μαύρα φημέ και είναι μέσα κάνας βουλευτής, κάνας υπουργός, κάνας εφοπλιστής, κάνας πρόεδρος, κάνας αντιπρόεδρος, κάνει τα στραβά μάτια. Καρμύριδες είστε οι αστυνομικοί, ναι. Κάντε μου μήνυση. Γράφετε να πούμε τον απλό λαουτζίκο, δεν έχει να δουλέψει. Τους κόβετε τη δουλειά, καταχρεώνονται. Και το παίζετε και απόλυτοι, είστε και απόλυτοι. Είμαι υπέρ της νομοθεσίας, δεν μπορώ να κάνω αλλιώς. Θα σου πάρω 2 μήνες το δίπλωμα, ρε, ο άνθρωπος σου λέει είμαι διανομέας. Ο άλλος σου λέει είμαι φορτηγατζής, θα μου πάρεις 2 μήνες το δίπλωμα, θα με καταστρέψεις, το καταλαβαίνεις. Θα με καταστρέψεις, βάλε με να πληρώσω ένα πρόστιμο. Όχι, εκεί είστε απόλυτοι, εκεί μαγιά. Άμα σταματήσετε κανέναν άλλον, κανένα μαφιόζο, κανένα περίεργο, κότες, κανονικές λιράτες κότες είστε, καρμύριδες. Δεν σέβεστε τον Έλληνα πολίτη που σας συντηρεί, υπάλληλοι μας είστε. Και όχι, δεν είστε υπέρ της ασφάλειας. Και όχι, δεν πηγαίνετε σύμφωνα με τον ποινικό κώδικα. Και φυσικά δεν τζουβαλιάζω. Υπάρχουν και αστυνομικοί που είναι σωστοί στη δουλειά τους. Τι κάνει όμως το σώμα για τους υπόλοιπους? Τίποτα. Όταν έχεις μέσα στο σώμα αστυνομικούς που κανονικά θα έπρεπε να είναι μέσα για πλαστογραφία. Όταν έχεις αστυνομικούς οι οποίοι μετέφεραν παράνομους μετανάστες. Και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Γιατί πολλοί αστυνομικοί από ό,τι φαίνεται και συνειδητοποιούμε και τις τελευταίες μέρες με όλα αυτά που γίνονται είναι μπλεγμένοι και με πρόσωπα τα οποία όχι απλά θα έπρεπε να είναι μέσα. Όχι απλά μέσα θα έπρεπε να είναι. Δεν θα έπρεπε να ξαναβγούνε έξω. Κάντε τα στραβά μάτια, πάρτε χαρτζιλίκι, αλλά μην μας το παίζετε τώρα. Το ότι αγωνίζεστε για την ασφάλεια του πολίτη και για τους νόμους. Έλα σε παρακαλώ. Το πρόλογο, το τσιγκάνικο αλλού. Και φυσικά σηκώνουν ανάστημα εκεί που τους παίρνει. Δεν σηκώνουν ανάστημα εκεί που πρέπει. Σας μάθαμε. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Βλέπω τώρα αρχίζουν κάποια πρόσωπα και δηλώνουν ότι είναι σαμαρικοί. Θα πάμε και στον Τσίπρα, περίμενε. Θα πάμε, σε όλους θα πάμε. Βγαίνουν κάποια πρόσωπα και μας λένε ότι είναι σαμαρικοί. Ακούστε τώρα εδώ, σαμαρικοί. Και δεν ντρέπονται που λένε ότι είναι σαμαρικοί. Και λέει τώρα θα έρθει, λέει, ο Τσίπρας. Και θα κάνει κόμμα. Και θα έχει μαζί του τον Μπαλτζόη. Κύριε Μπαλτζόη, παρεμπιπτόντως έχω εδώ ένα ηχητικό κρατημένο. Από ό,τι φαίνεται μια συγκεκριμένη κυρία. Θα το στείλω, θα το βάλω. Βάλε ρε το ηχητικό του Μπαλτζόη. Έλα εδώ, τι, δεν χαρίζω, όχι. Δεν χαρίζω ρε, βάλτο. Βάλτο εδώ να ακούσετε τι λέει. Και φέρε, αν μπορεί η γραμματέα να φέρει και μια σουγκαρίστρα μέσα. Να μαζέψουμε λίγο εδώ, έχει κάτι σάλια. Ναι, κάτι σάλια έχει εδώ πέρα. Από το βιντεάκι θα τρέξουν τα σάλια, ναι. Εδώ κάτω από την οθόνη, μόλις βάλω το ηχητικό να παίζει και κάτω από την κονσόλα, θα έχει σάλια. Έλα, για δώσ' το λίγο το ηχητικό. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Μπαλτζόη, το σαμαρικό, που θα κατέβει με το κόμμα του Σαμαρά. Βάλ' τον αρέ τον Μπαλτζόη, έλα μας έλεγε την άποψή του τόσο καιρό, ότι η Ελλάδα κινδυνεύει, ότι η Ελλάδα δεν έχει γυρισμό, ότι φταίει η Νέα Δημοκρατία. Φέρτε τα Βετέξ, φέρτε τα Βετέξ.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ που με παρακολουθείτε.
2: Ναι. Όχι μόνο εγώ και πολλοί άντρες εκτιμώ.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ που με παρακολουθείτε.
2: Ναι. Όχι μόνο εγώ και πολλοί άντρες εκτιμώ. Με την καλή έννοια τώρα.
1: Με την καλή έννοια, γιατί βγάζουμε ναι. Την Ελλάδα πάνω απ' όλα, έτσι, τις ένοπλες δυνάμεις.
2: Αυτό είναι το σημαντικότερο για μένα, μου γίνει στην περιέργεια ότι μια νέα κοπέλα, μια νέα και ωραία κοπέλα, μιλάει για τις ένοπλες δυνάμεις. Και δεν είναι σύνηθες αυτό, γι' αυτό δέχτηκα με χαρά και ευχαρίστηση και θα σας παροτρύνω να συνεχίσετε, διότι επιτελείτε εθνικό έργο και σκοπό.
0: Εθνικό έργο και σκοπό! Ποιο είναι το εθνικό έργο και ποιος είναι ο σκοπός?
2: Θα σας παροτρύνω να συνεχίσετε, διότι επιτελείτε εθνικό έργο και σκοπό.
0: Έλα εδώ στην εκπομπή ρε Μπαλτζόη, έλα εδώ στην εκπομπή. Προσκαλώ τον Μπαλτζόη στην εκπομπή να βγει να μιλήσουμε ανοιχτά και να μας πει για το Σαμαρά, αν έκανε ή δεν έκανε σωστά όταν ήταν πρωθυπουργός, αν έπρατε ή δεν έπρατε σωστά όταν ήταν πρωθυπουργός. Τότε που υπέγραφε ότι έβρισκε, ναι. Τότε που είχε υπογράψει τις περικοπές. Τότε που συνέχισε να αυξάνεται το χρέος της Ελλάδας. Νέα Δημοκρατία ήτανε. Εδώ εσάς τους σαμαρικούς. Με τους σαμαρικούς θα ασχοληθώ περισσότερα από κάθε άλλον. Και με το Σαμαρά. Γιατί έφερε ο Σαμαράς. Ο Σαμαράς έφερε τον αντιρατσιστικό νόμο. Ο Σαμαράς είναι αυτός ο οποίος έκανε τον Έλληνα να φοβάται να υψώσει την ελληνική σημαία στο μπαλκόνι στο μαγαζί του για να μην τον περάσουν για ρατσιστή. Ο Σαμαράς είναι αυτός ο οποίος έκατσε απέναντι στον ελληνισμό, πήρε αποφάσεις ανθεληνικές και βάφτισε κάθε Έλληνα πατριώτη φασίστα. Ο Σαμαράς είναι αυτός, ναι. Αυτός έφερε τον αντιρατσιστικό νόμο. Και γιατί έφερε τον αντιρατσιστικό νόμο? Γιατί ακούσαμε κάτι ηχητικά με ένα ψηλό παναθηναϊκάκια και κάτι άλλες περίεργες ιστορίες. Εγώ τα λέω έξω από τα δόντια. Άσε τι φιλοδοξίες έχει ο καθένας. Άσε τι φιλοδοξίες έχει ο καθένας από όλους αυτούς στην πολιτική σκηνή. Στα έγγραφα του Epstein γράφει κάτι συγκεκριμένο για τη Χρυσή Αυγή. Κάτι συγκεκριμένο για τη Χρυσή Αυγή. Και εγώ λέω και την αλήθεια για τη Χρυσή Αυγή. Γιατί έρχονται πολλοί χρυσαυγίτες και μου λένε, γιατί στη συζήτησή σου με τον Πετράκη είπες για τάγματα εφόδου. Ακούστε να δείτε, χρυσαυγίτες, εγώ είμαι ξεκάθαρος. Εγώ ψέματα στον εαυτό μου δεν λέω. Ούτε αυταπάτη στρέφω. Εντάξει, ο Μιχαλολιάκος νεοναζί ήταν και άμα τον ρωτήσεις μέχρι σήμερα πιστεύω πάλι νεοναζί θα πει ότι είναι. Εγώ δεν είμαι με τους ναζί. Εντάξει, εμένα ο παππούς μου, ο προπάππους μου πολέμησε τους Γερμανούς, τους Ιταλούς, τους Αλβανούς και έπεσε στα βουνά. Δεν είμαι με κανένα Γερμανό και με κανένα ναζί. Ξεκάθαρα πράγματα. Και όποιος λέει ότι Μιχαλολιάκος δεν έχει φωτογραφίες να χαιρετάει ναζιστικά με τη σβάστικα από πίσω είναι ψεύτης. Και εγώ με ψεύτες δεν μιλάω. Εγώ θέλω να μιλάω μόνο με αυτούς που παραδέχονται την αλήθεια. Εντάξει, γκέγκε, για να μην στέλνετε μηνυματάκια. Ο Βορύδης, ο Άδωνης Γεωργιάδης, όλοι αυτοί δεν ήταν με το Σαμαρά. Δεν υποστήριζαν το Σαμαρά. Τώρα γιατί του γυρνάνε την πλάτη. Σας κοροϊδεύουνε. Σας κοροϊδεύουνε. Νεοδημοκράτες είναι όλοι αυτοί. Απλά προσπαθούν να φέρουν στον κόσμο μία άποψη το ότι μία άλλη νέα δημοκρατία θα είναι καλύτερη από αυτή του Μητσοτάκη. Την είδαμε τη νέα δημοκρατία του Σαμαρά. Την είδαμε τη νέα δημοκρατία του Μητσοτάκη. Τα είδαμε αυτά τα πρόσωπα, βρε κολλημένοι. Τελειώνουμε με αυτούς. Δεν πρέπει να ξαναπάρουν ούτε μία ψήφο για εμένα. Γιατί έχουν περάσει από την εξουσία και έχουν αποδείξει ποιοι είναι. Και σίγουρα δεν είναι οι κατάλληλοι. Σίγουρα δεν είναι η κατάλληλη. Δεν πάει να έχεις το ψηφοδέλτιό σου, ρε Σαμαρά, το Μελετόπουλο. Να αρχίσω να βάζω εδώ εκπομπές που έβγαινε ο Μελετόπουλος εδώ και μου έλεγε ότι φταίνει οι κυβερνήσεις. Και η δική σου κυβέρνηση έφταιγε, έλεγε. Και τώρα δεν λέει τίποτα, κάνει αβαβά. Πες μας την άποψή σου, ρε Μελετόπουλε, για το Σαμαρά. Ξέρω την άποψή σου πλέον για το Σαμαρά. Ο καλύτερος πρωθυπουργός, ο Θεός, μπορεί να μας πει ότι έχει πλάσει και τον πλανήτη Γη ο Σαμαράς, Μελετόπουλε. Μόνο αυτό δεν μας έχει πει πλέον. Το ίδιο και ο Μάζης και ο Γρίβας και όλοι αυτοί εδώ πέρα. Τους ξέρετε, όλοι αυτοί 91, ξέρετε τι είναι, φιλόδοξοι. Και ο Καλεντερίδης, φιλόδοξοι. Απλά πράγματα, φιλόδοξοι. Καρεκλίτσα θέλουν τα παιδιά. Καριέρα θέλουν να κάνουν τα παιδιά. Σκούζουνε να μπουν στη Βουλή. Το θέμα είναι ο ελληνικός λαός. Για άλλη μια φορά θα πέσει στην παγίδα. Ή θα καταλάβει ποιος είναι ο Σαμαράς και τι προσπαθεί να κάνει. Ή θα καταλάβει το ότι είτε Νέα Δημοκρατία του Σαμαρά είτε Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη και οι δύο κατέστρεψαν την Ελλάδα. Το ίδιο και το Πασόκ, που δεν υπάρχει Πασόκ, κοινάλ είναι. Απλά ο Ανδρουλάκης εκμεταλλεύεται το λογότυπο και το όνομα. Μπας και μπορέσει να πάρει ψήφους, γιατί αν κατέβει σαν κοινάλ, επικοινωνιακά θα καταρρεύσει. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί το λογότυπο του Πασόκ. Έχει άλλο αφημί πλέον το Πασόκ. Και δεν είναι Πασόκ, είναι κοινάλ. Πάμε τώρα και στον Τσίπρα. Τσίπρα! Τι να σε πω, ρε φίλε. Τι να σε πω τώρα, πού να ξεκινήσω και πού να φτάσω μαζί σου. Έχω να πω τόσα πράγματα. Έχω να πω τόσα πράγματα που είναι νωρίς ακόμα. Άσε τον Τσίπρα, θα τον αναλύσω πιο κάτω. Σε λίγο θα αναλύσουμε τον Τσίπρα. Σε λίγο. Θέλω να αφιερώσω για τον Τσίπρα ένα μισάωρο. Ένα μισάωρο θα σου αφιερώσω. Για να καταλάβει ο κόσμος και να θυμηθεί ποιος πραγματικά είσαι και ποιον παριστάνεις. Κομπάρσε της πολιτικής. Άφαντος ήσουν τόσα χρόνια. Τίποτα δεν έχεις κάνει για την Ελλάδα κι εσύ. Για τις δημοσκοπήσεις σας έχω πει την άποψή μου. Ό,τι να είναι. Ο άλλος μας λέει ότι στέλνει email και κάποιοι συμπληρώνουν τα ερωτηματολόγια και γι' αυτό το λόγο λέει παίρνει απαντήσεις. Και όταν του κάνεις την ερώτηση και του λες, ρε αδερφέ, και πού ξέρω εγώ ότι δεν μπαίνει σε αυτή τη δημοσκόπηση κάποιος που έχει φτιάξει 100 email και ψηφίζει πρώτο κόμμα αυτό. Ποιος μου λέει εμένα ότι μπορώ να εμπιστευτώ μια ψηφιακή δημοσκόπηση. Δηλαδή, ένας hacker που ξέρει να φτιάχνει email, απλά πράγματα, μπορεί να φτιάξει 1000 email και να πάει να ψηφίσει το κόμμα του Σερέτη. Δεν πολιτεύομαι, ξαναλέω, γιατί κάποιοι είναι περίεργοι και θα εκμεταλλευτούν ό,τι πω. Δεν πολιτεύομαι, δεν κάνω κόμμα, δεν κάνω τίποτα. Εγώ θα συνεχίσω να αφυπνίζω τον κόσμο και να προσπαθώ Και θα συνεχίζω να προσπαθώ να τους μαθαίνω την πραγματική ιστορία, γιατί σας κοροϊδεύουνε, σας έχουν κάνει το μυαλό μαρμελάδα. Λοιπόν, κάνω εγώ 1000 email και σε αυτή τη δημοσκόπηση πάω και ψηφίζω το κόμμα. Δεν θα βγάλει πρώτο αυτό το κόμμα σε σχέση με άλλα email που θα πάνε να ψηφίσουν 1, 2, 3 άνθρωποι φυσιολογικά? Ναι, άρα δεν μπορούμε να πιστέψουμε αυτή τη δημοσκόπηση. Υπάρχει περίπτωση νοθείας. Διαστρεβλώνετε την αλήθεια. Μαγειρεύετε την αλήθεια. Και ποιος μου λέει εμένα ότι ο ενορχιστρωτής της δημοσκόπησης δεν βλέπει τα αποτελέσματα, δεν κόβει και ράβει πριν ανακοινώσει? Και μετά μπισμπιζέ. Ζητάει χατήρια. Μήπως ζητάει χατήρια? Μήπως κλείνει συμφωνίες? Μήπως έρθει μετά κάποιος και μου πει: έλα ρε Γρηγοράκη, εγώ είμαι ο ενορχιστρωτής της δημοσκόπησης. Δεν μου λες ρε Γρηγοράκη, θέλεις το κόμμα σου να το δείξω ότι είναι, ότι παίρνει 60%, ναι. Κάνε και μια χορηγία, πάρε και ένα αυτοκίνητο, χρειάζομαι και ένα αυτοκίνητο. Μπορείς μήπως να βοηθήσεις να πάρουμε κανένα αυτοκίνητο, παράδειγμα φέρνω. Έχει ελέγξει ποτέ ο Πιτσιλής ή ΑΔΕ, Εθνική Αρχή Διαφάνειας, υπηρεσίες, η αστυνομία, δεν ξέρω ρε, βάλτε την ΕΥΠ, βάλτε τη ΜΟΣΑΤ, δεν ξέρω ποιο να βάλετε. Ελέγχει κανένα τη χρήμα κυκλοφορεί και σε ποιους πάει και σε ποιους τα στάζουνε για να βγάζουνε συγκεκριμένα πράγματα και κάθεστε εσείς ρε χαϊβανάκια και μαλώνετε για τα ποσοστά που βλέπετε στην οθόνη σας? Ρε, δεν ισχύει τίποτα από όλα αυτά και ας με καλέσει ο εισαγγελέας να πάω να καταθέσω την άποψή μου στο δικαστήριο. Και άμα βρει κάπου μία τρύπα σε αυτά που λέω, να με κρεμάσουνε ανάποδα. Να με κρεμάσουνε ανάποδα. Έχω περάσει από το μάθημα της στατιστικής σαν ψυχολόγος. Ξέρω πολύ καλά πώς βγαίνουν τα ποσοστά. Και αυτή η έρευνα δεν βασίζεται στη στατιστική. Ξέρετε στη βασίζεται? Σε κάτι τραπέζια και σε αυτά που περνάνε κάτω από τα τραπέζια. Εντάξει. Άντε μπράβο, για να μαθαίνετε λίγο μπαλίτσα και να μην σας κοροϊδεύουν όλοι αυτοί εδώ πέρα οι τυριμόγκολοι. Άντε μπράβο. Παρεμπιπτόντως κάτι άσχετο, τα χαιρετίσματά μου στον κύριο Μαύρο. Κύριε Μαύρο, οι έρευνες ακροαματικότητας αντικειμενικότατες. Συγχαρητήρια. Δεν έχετε βγάλει ποτέ τον Focus FM 103,6 πρώτο ραδιόφωνο. Αλλά ο κόσμος ξέρει, ο κόσμος ξέρει ποιο είναι το πρώτο ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Ξέρει ποιος στάθηκε όρθιος στην πανδημία. Ποιος στάθηκε δίπλα στους πλημμυροπαθείς, στους σεισμόπληκτους. Ξέρει. Και εννοείται ότι είναι όλοι συντονισμένοι. Δεν πάει να βγάλεις ό,τι ποσοστά γουστάρεις, αδερφέ. Έτσι κι αλλιώς τα media shop ξέρετε τι μας λένε. Δεν σας δίνουμε διαφήμιση εσάς. Γιατί δεν μας δίνετε διαφήμιση? Φοβάστε μη μεγαλώσουμε και σας πάρουμε παραμάζωμα και σας ξεριζώσουμε όλους μαζί, γιατί όλοι είστε μπλεγμένοι στη διαφθορά. Όλοι είστε μπλεγμένοι σε αυτό το σάπιο σύστημα. Αυτό φοβάστε. Αλλά δεν πειράζει. Εγώ δεν είμαι σαν την Καριστιανού. Εγώ δεν εκμεταλλεύομαι τη λαϊκή συσπήρωση. Εγώ δεν εκμεταλλεύομαι τον Έλληνα πολίτη, ο οποίος έρχεται για να βρει μια λύση, έρχεται για να διαμαρτυρηθεί. Εγώ δεν λέω σε όλους αυτούς που ακούνε, άκου μάγκα πάνε ψήφισε αυτό ή έλα να ψηφίσεις εμένα. Κατάλαβες? Γιατί αυτό έκανε η Καριστιανού και δεν με νοιάζει αν με βρίζετε. Αυτό έκανε, αυτή είναι η αλήθεια. Είδε ότι μαζεύονται στα συλλαλητήρια τόσοι άνθρωποι και σου λέει είμαι ηρωίδα. Πάω να μπω στη Βουλή. Θα κάτσω εγώ, εγώ τι νομίζεις, κατέβαινα στις εκδηλώσεις, στις διαμαρτυρίες για την Καριστιανού? Εγώ κατέβαινα για να δικαιωθούν οι 57 άνθρωποι που χάσανε άδικα τη ζωή τους. Και εννοείται ότι δεν θα πάω να ψηφίσω Μαρία Καριστιανού και το λέω ευθέως έξω από τα δόντια, γιατί πρώτα απ' όλα γύρισε την πλάτη σε ένα ραδιόφωνο που στάθηκε πάρα πολύ δίπλα της. Δεν βγαίνει στην εκπομπή να μας πει τι πιστεύει, τι δεν πιστεύει, γιατί φοβάται. Και τρίτον, γιατί δεν θεωρώ ότι είναι κατάλληλος ο Αυγερινός για το ελληνικό κοινοβούλιο. Και δεν θεωρώ ότι είναι κατάλληλη ούτε η Γρατσία, ούτε οι υπόλοιποι που έχει μαζί της. Ούτε ο Σύρπης, αφού θέλετε να σου το πω έτσι. Και σε αυτόν που μου έστειλε το μήνυμα από τους υγειονομικούς, έχω να πω ένα πράγμα. Δεν έχω πρόβλημα με όλους τους υγειονομικούς. Μην παρεξηγήσετε όλοι. Μιλάω για συγκεκριμένα πρόσωπα, τα οποία έχουν κάνει συγκεκριμένες κινήσεις. Μιλάω για συγκεκριμένους υγειονομικούς που πάνε από κόμμα σε κόμμα για να πάρουν μια καρεκλίτσα και λειτουργούν με συγκεκριμένο τρόπο και με συγκεκριμένους στόχους. Έξω από τα δόντια. Έξω από τα δόντια. Είναι σαν αυτόν που λέει έχει πάρα πολύ ζέστη. Πω πω, συνέχεια πλημμυρίζουμε. Δεν έχουμε να φάμε. Δεν έχουμε καθαρό οξυγόνο. Πω πω, δεν έχει λίγα πουλάκια να ακούσουμε ρε φίλε. Ένα θετικό ήχο. Δεν μου αρέσει αυτή η ζωή. Κι όμως αυτός ο κάποιος δεν κάνει κάτι για τη ζωή του. Πάνε φύτεψε ένα δέντρο ρε αδερφέ. Αν φυτέψει ένα δέντρο και τη ζέστη γλιτώνεις, και τις πλημμύρες γλιτώνεις, και φρούτα θα έχεις, και τους πνευμονές σου θα καθαρίσεις, και πουλιά θα έρθουνε και καλύτερη ζωή. Δεν κάνε κάτι για τη ζωή σου. Δες τι γίνεται, προσπάθησε να ασχοληθείς, να είσαι ενεργός πολίτης. Στην αρχαία Ελλάδα, αν δεν ήσουν ενεργός πολίτης, σε ονόμαζαν και δεν ασχολούσουν ενεργά με τα κοινά και με την πολιτική, σε ονόμαζαν ιδιώτη. Ή αλλιώς στα αγγλικά idiot. Σε είχανε σαν παρτάκια και ήταν κακό τότε να είσαι παρτάκιας. Στην Ελλάδα τη 2026 όλοι είναι παρτάκηδες. Όλοι είναι ιδιώτες. Αυτό έχει αλλάξει από τότε μέχρι τώρα. Και ο Καραμαλής, ωραία, και σας λέω κάτι ακόμα, εγώ είδα και το Μεϊμαράκι μαζί τους. Μεϊμαράκι, βγες ρε αδερφέ που είσαι με το Σαμαρά και το Καραμαλή και πες μας τι έγινε στις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας. Υπήρξε ή δεν υπήρξε νοθεία? Γιατί δεν ασκείς κριτική στα κανάλια? Γιατί δεν βγαίνεις να μιλήσεις που είσαι ευρωβουλευτής ρε τόσα χρόνια και έχεις κάνει μόνο 9 ερωτήσεις? Τόσα χρόνια πληρώνουμε το Μεϊμαράκι, τον έχουμε ευρωβουλευτή και έχει κάνει 9 ερωτήσεις στο Ευρωκοινοβούλιο, ρε. Πιο άχρηστος ευρωβουλευτής δεν έχει υπάρξει. Πιες ρε μίλα, γιατί δεν μιλάς, τι φοβάσαι? Και ο Σαμαράς το ίδιο. Δεν ξέρει ο Σαμαράς πράγματα για τη Νέα Δημοκρατία και για το Μητσοτάκη? Γιατί δεν βγαίνετε να μιλήσετε? Θα ρίξουμε την κυβέρνηση, θα ρίξουμε την κυβέρνηση. Πάνε με το Καραμαλή σε κανένα σουλατζίδικο τώρα. Καθίστε και πιείτε καμιά ρετσίνα. Μπαρμπάδες να πούμε, 80 χρονών θα ρίξετε την κυβέρνηση. Αν θέλατε να ρίξετε την κυβέρνηση, θα την είχατε ρίξει. Παίζετε κι εσείς το παιχνιδάκι. Το παιχνιδάκι, όπως το παιχνιδάκι παίζει και ο Γιάννης ο Σμαραγδής. Ο Γιάννης ο Σμαραγδής δεν ξέρω τι έχει πάθει. Έχει ερωτευτεί ξαφνικά τη Νέα Δημοκρατία και αυτός. Που τι άλλο δήλωσε ο Σμαραγδής? Ο Σμαραγδής που έκανε την ταινία, ο Καποδίστριας. Δήλωσε ότι ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης ήταν κλέφτης, μισθοφόρος και μπράβος με τα σημερινά δεδομένα. Και αναρωτιέμαι εγώ και λέω ρε φίλε, είναι δυνατόν να μιλάνε όλοι αυτοί οι τύποι για τους ήρωες? Ρε δεν έχετε σηκωθεί από τον καναπέ να πάτε μέχρι το περίπτερο και θα μιλήσεις εσύ για αυτόν που πολέμησε, που απελευθέρωσε, που θυσίασε τα παιδιά του? Καλά είναι δυνατόν τώρα να ανεχόμαστε τον καθένα να λέει ότι του κατέβει στο κεφάλι? Αλλά θα μου πεις Υπουργείο, ο πολιτισμού δεν υπάρχει και ο πολιτισμός μας καταραίει. Γιατί? Γιατί στηρίζετε τους απατεώνες. Λοιπόν, πάμε στο Τσίπρα. Με έβαλε όνομα Ελλάς. Ελλάς. Καλύτερα θα μπορούσαμε να πούμε το κόμμα Γελάς ή Χαλβάς. Ελλάς. Τι σχέση έχεις εσύ με την Ελλάδα? Και είδα και έναν τύπο, έναν εκπρόσωπό του, τι ήταν αυτός που βγήκε στα κανάλια χθες και έλεγε για τη Συμφωνία των Πρεσπών, ότι η Συμφωνία των Πρεσπών, λέει, είναι μια πατριωτική συμφωνία. Γι' αυτό δεύτερη ώρα θα έχω μαζί μου τον κύριο Χρήστο εδώ πέρα να αναλύσουμε τη Συμφωνία των Πρεσπών, να εξηγήσουμε στον ελληνικό λαό που κοιμάται όρθιος τι ακριβώς κάνανε που ξεπουλήσανε την ιστορία της Μακεδονίας και τη χαρίσανε, να πούμε, στους Σλάβους. Δεύτερη ώρα για τη Συμφωνία των Πρεσπών, για να δούμε πόσο πατριωτική ήταν αυτή η συμφωνία σύμφωνα με τα λεγόμενα του Τσίπρα. Και έχω να πω και κάτι για τον Βαξεβάνη. Βαξεβάνη, γιατί έχεις τραβώσει με τον Τσίπρα, αδερφέ? Παλιά κάθε μέρα έγραφες άρθρα ότι ο Τσίπρας είναι θεός σχεδόν. Και τώρα ασκείς μια κριτική περίεργη. Για ποιο λόγο? Θα πεις στον κόσμο για ποιο λόγο βγάζεις έτσι ένα σύμπλεγμα που έχεις προς τα έξω? Πες στον κόσμο. Έλα και εσύ στην εκπομπή, σε έχω καλέσει και σένα πόσες φορές, Βαξεβάνη. Δεν έρχεσαι στην εκπομπή να μιλήσουμε. Ρε τι πράγμα είστε εσείς εκεί πέρα κάτω στην Αθήνα? Ρε ένας νέος άνθρωπος εδώ πέρα από τη Θεσσαλονίκη σας καλεί να κάνετε συζήτηση στον αέρα, σας δίνει βήμα να λύσετε κάποια πράγματα, να θέσει κάποια ερωτήματα και δεν έρχεστε. Και έρχεται τώρα ο Τσίπρας και λέει ότι θα σώσει την Ελλάδα. Ποιος ο Τσίπρας? Ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας. Και θα κάνω εγώ μια απλή ερώτηση στον Τσίπρα. Ρε Τσίπρα, τι διαφορά έχει το κόμμα που έφτιαξες τώρα από το κόμμα που είχες φτιάξει, ας πούμε, το 2015? Από το ΣΥΡΙΖΑ του 2015, τι διαφορά έχει, ας πούμε, αυτό το κόμμα που έκανες? Μίλησες για την οικολογία, μίλησες για τη φτώχεια, μίλησες για την τεχνητή νοημοσύνη, για την Τουρκία, για τους ΛΟΑΤΚΙ, για την κατάργηση της ασυλίας. Μίλησες για την παιδεία, για την υγεία, για τη στέγη. Τι διαφορά έχει το κόμμα σου από το ΣΥΡΙΖΑ του 2019 που κυβέρνησε, πες μας. Όλα όσα είπες τα έχουμε ξανακούσει από το στόμα σου και δεν έκανες τίποτα από αυτά που έλεγες. Τι έφταιξε δηλαδή και δεν μπόρεσες να κάνεις αυτά που έλεγες. Πώς γκρέμισες τότε, ας πούμε, όλο αυτό το σύστημα διαφθοράς. Γιατί εγώ θυμάμαι ότι με δύο χέρια υπέγραφες. Με δύο χέρια υπέγραφε. Τι, ψέματα λέω, βάλ το χητικό ρε. Και δεν ήταν ο μόνος. Όλοι οι ΣΥΡΙΖΕΙ που μας παρουσιάζονται τώρα σαν εθνοσωτήρες. Βάλ το χητικό βρε τώρα. Και τον άλλο τον τυφλό εκείνον, πώς το λένε, μου είχε πάρει τηλέφωνο όταν έλεγα για τα ακίνητα που έχει. Βάλε και τον τυφλό, βάλε. Και το φίλι, βάλε. Και το Τσίπρα, βάλε. Που άλλα λέει και τον παπά. Που άλλα λέγανε στα κανάλια και άλλα υπογράφανε για τα μνημόνια. Βάλ τους ρε, βάλ τους, δεν με νοιάζει, βάλ τους. Να ακούγονται εδώ πέρα τι κάνανε. Βάλ τους, η ζωντανή απόδειξη. Δυναμώστε να ακούσετε τι έκανε ο Τσίπρας στην Ελλάδα.
3: Θέλω όμως να σας διαβεβαιώσω, μην προσδοκάτε άδικα. Αυτή η κυβέρνηση και αυτή η Βουλή δεν πρόκειται να ψηφίσει νέο μνημόνιο.
4: Αλφα Αθηνών, Τσίπρας Αλέξιος. Ναι.
5: Καταρχήν έχω κάνει μία δήλωση.
0: Ναι, ψήφισε, άλλα έλεγε, άλλα έκανε. Καμένος που μου φορούσε τη στολή του ΟΗΚΑ. Δεν μπορεί να πάρει μια κάμψη, μου φορούσε στολή ΟΗΚΑ και το είπε ΟΗΚΑς. Βάλ το να και αυτό να, άλλος από εκεί πέρα.
5: Καταρχήν έχω κάνει μία δήλωση ξεκάθαρη. Ούτε νεκρός δεν πρόκειται να συνεργαστούμε με οποιονδήποτε ψήφισε ή στήριξε έστω και ένα μνημόνιο.
4: Καμένος Παναγιώτης.
6: Ναι.
4: Ναι. Παπαχριστόπουλος Αθανάσιος. Καμένος Παναγιώτης.
6: Ναι.
7: Στα τέσσερα εσείς. Στα τέσσερα. Στα τέσσερα εσείς.
4: Καμένος Παναγιώτης.
6: Ναι.
4: Ναι.
8: Για να ξέρετε, λέω ότι λέμε ισχύει για πάντα.
9: Η κυβέρνηση δεν πρόκειται να υπογράψει τρίτο μνημόνιο.
4: Σαγκελαρίδης Γαβρίλη. Ναι.
10: Ή να αυτοκτονείτε. Μην υπογράφετε, μην ψηφίζετε, ναι.
4: Φίλης Νικόλαος. Ναι.
11: Δεν μας ψήφισε ο λαός εμάς για να πληρώνουμε τους εταίρους. Εμάς μας ψήφισε για ανατροπή του μνημονίου και ανατροπή της λιτότητας. Δύο λέξεις είναι.
4: Ως Ηρακλείου, Μιχαλογιαννάκης Ιωάννης.
12: Ναι.
4: Ναι. Βαρδάκης Σωκράτης.
13: Τα μνημόνια παίρνουν τέλος και ξεκινάμε για να ξαναχτίσουμε την Ελλάδα.
4: Παπάς Νικόλαος. Ναι.
14: Στέλνουμε ένα αρνητικό μήνυμα στους εκβιαστές μας στην Ευρώπη, κύριε Πρόεδρε.
4: Κουρουμπλής Παναγιώτης. Ναι.
15: Εμείς πρώτον θα πάμε στην πάντα, αν με τη θέληση του λαού γίνουμε κυβέρνηση, το μνημόνιο. Δηλαδή τη γενεσιουργού αιτία της καταστροφής της χώρας. Το μνημόνιο θα ακυρωθεί με τον τρόπο με τον οποίο ψηφίστηκε. Δηλαδή συνταγματικά, κοινοβουλευτικά, μέσα από τη Βουλή.
4: Βαλάφος Ιωάννης. Ναι.
16: Θέρμα τα μνημόνια.
4: Βούτσης Νικόλαος. Ναι.
17: Η θέση του ΣΥΡΙΖΑ είναι σαφής. Εμείς δεν συζητάμε στη βάση του μνημονίου, διότι το θεωρούμε έργο που κατέστρεψε την οικονομία της χώρας μας. Δεύτερον, θεωρούμε ότι το μνημόνιο το οποίο έχει εφαρμοστεί εδώ έχει σημαντικές πλευρές παράνομες.
4: Δραγασάκης Ιωάννης. Ναι.
18: Δεν θα εφαρμόσουμε κανένα μνημόνιο, σου αρκεί αυτό.
4: Βαρεμένος Γεώργιος. Ναι.
0: Σε όλα λέμε ναι και το παίζουμε να πούμε με νέα κόμματα ήρωες. Βάλτονα βρε, βάλτονα που φώναζε κομπά κυρία Μέρκελ, βάλτονα. Βάλτονα ναι, yeah. Απ' την αρχή όλο, όλο, δώσ' το. Ναι.
19: Μέρκελ, go back. Go back κυρία Μέρκελ, go back κύριε Σόιμπλε.
20: Αλλά σημασία έχει ποιος βαράει τον ταούλι και ποιος χορεύει.
21: Μακάρι μόνο να ξέρα, εσύ μ' αγαπάς.
20: Είναι η κατάργηση με ένα νόμο και σε ένα άρθρο.
21: Τρελαίνεις την πηξίδα μου και δείχνει όπου πας.
22: Δεν είμαι θα οι άνθρωποι των λόγων. Είμαι θα οι άνθρωποι
1: των έργων.
0: Τρέλα με κορδέλα, για πείτε μας τι έκανε ρε ο Τσίπρας για την Ελλάδα. Είχε την εξουσία, έκλεισε κανένα στη φυλακή. Τότε δεν είδα κανένας να πηγαίνει στη φυλακή. Για πες μας. Και αυτό όταν το ρωτάω απευθύνομαι σε όλους τους πολιτικούς.

0: Η Ελλάδα έχει δει την απρόκλητη και άνανδρη επίδεσή του με τον οργανωμένο στρατό υπόδικων. Θέλει να βγει, λέει, και από πάνω, συνεχίζοντας τις χυδαίες πρακτικές του. Για να το ξεκαθαρίζουμε, λέει, το μόνο που έκανα ήταν να αμυνθώ. Είναι αδιανόητο όποιες διαφορές και αν υπάρχουν να λύνονται με αυτόν τον τρόπο. Σε αντίθεση με το Μαρινάκι, εγώ δεν κρύβομαι στο Λονδίνο. Και στο τέλος κλείνει και τι γράφει. Κύριε Μαρινάκι, λέει, δεν θα κάνετε τη χώρα Κολομβία. Ο Γρηγόρης Δημητριάδης λέει στον Βαγγέλη Μαρινάκι. Κύριε Μαρινάκη, δεν θα κάνετε τη χώρα Κολομβία. Εγώ να κάνω μια ερώτηση. Άμα πάμε να κάνουμε έλεγχο στα λίμματα της Αθήνας, έρευνες δείχνουν το ότι η Αθήνα έχει πνιγεί στην κόκα. Επίσης, βλέπω το ότι μέρα μεσημέρι πυροβολούν με Καλάσνικοφ στο κέντρο της Αθήνας. Και ρωτάω εγώ, ποιοι είναι υπεύθυνοι για να μην συμβαίνουν αυτά στην Αθήνα συγκεκριμένα? Δεν είναι ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη? Δεν είναι ο Πρωθυπουργός, ο οποίος πρέπει να επιβάλλει μια τάξη σε κάποια συγκεκριμένα πρόσωπα για να μην κυκλοφορούν ανεξέλεγκτα και να κάνουν ό,τι να είναι και ό,τι γουστάρουν? Δεν μπορεί ένας εφοπλιστής να μετατρέψει, κύριε Δημητριάδη, τη χώρα σε Κολομβία. Μόνο ο Πρωθυπουργός μπορεί να το κάνει αυτό, γιατί ο Πρωθυπουργός ελέγχει τους υπουργούς, γιατί οι υπουργοί πρέπει να ελέγχουν την κατάσταση ανάλογα, γιατί όλοι αυτοί είναι οι υπεύθυνοι και οι αρμόδιοι για να είναι η Ελλάδα μια χώρα στην οποία δεν υπάρχει εγκληματικότητα. Γιατί όταν αναφερόμαστε στην Κολομβία, ξέρουμε όλοι τι υπονοούμε. Έτσι, τα καρτέλ, τις συμμορίες, τα ναρκωτικά, τη βία. Ποιος είναι υπεύθυνος, κύριε Δημητριάδη, να ρυθμίσει αυτή την κατάσταση με τα ναρκωτικά? Να βάλει μέσα δηλαδή όλους αυτούς που διακινούν ναρκωτικά? Ποιος είναι υπεύθυνος να ρυθμίσει την κατάσταση με τους εγκληματίες που δολοφονούν μέρα μεσημέρι? Ποιος είναι υπεύθυνος για όλο αυτό που γίνεται με τη διαφθορά, για όλα αυτά που γίνονται γενικά με τα χρέη, με τους μπροστινούς και πάει λέγοντας? Ποιοι είναι υπεύθυνοι για όλα αυτά? Οι υπουργοί του θείου σου είναι, κύριε Δημητριάδη. Δεν μπορεί ένας εφοπλιστής να μετατρέψει μια Ελλάδα σε Κολομβία. Μόνο ο Κυριάκος Μητσοτάκης μπορεί να το κάνει αυτό, και το κάνει γιατί? Γιατί είναι ανίκανος. Αυτό είναι το πόρισμα που βγαίνει από τον ελληνικό λαό, ότι η χώρα έχει φτάσει σε αυτό το σημείο και μοιάζει με την Κολομβία, γιατί οι υπουργοί του θείου δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Εκτός αν κάποιος εκεί πέρα έξω θεωρεί το ότι κάνουν σωστά τη δουλειά τους και είναι φυσιολογικό να πυροβολούν με Καλάσνικοφ μέρα μεσημέρι και να σκοτώνουν, να μην βρίσκουμε τους δολοφόνους του Καραϊβάζ, να μην βρίσκουμε ποιος και από πού φέρνει ναρκωτικά, να μην βρίσκουμε τίποτα. Να κυκλοφορούν ανεξέλεγκτοι φυσικά και κάποιοι συγκεκριμένοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν σχέση με τον υπόκοσμο, άλλοι να πουλάνε τα υλίκια, άλλοι να εκβιάζουν, και όλοι αυτοί να είναι άνετοι και ωραίοι. Μάλλον κάτι δεν καταλάβαμε σωστά. Μάλλον κάτι δεν μπορούν γενικά να καταλάβουν κάποιοι σωστά. Τρέλα, τρέλα, φίλε μου, καμία λογική. Και όχι τίποτα, είναι και άνθρωποι με εξουσία. Είναι και άνθρωποι που υποτίθεται πρέπει να λειτουργούν με σοβαρότητα. Στα γήπεδα είδατε καμία σοβαρότητα? Καμία σοβαρότητα. Βάλε, θέλω να ακούσω λίγο Τσίπρα τώρα να μιλάει αγγλικά. Δώσε τον Τσίπρα, ναι. Με τη σειρά θέλω να τον ακούσω να μιλάει αγγλικά, για να θυμηθείτε λίγο τι cringe στιγμές ζήσαμε με τον Τσίπρα. Γιατί από ό,τι φαίνεται παρουσιάστηκε με νέο κόμμα και νομίζω ότι είναι άλλος άνθρωπος. Επειδή έκανε αβαβά 4-5 χρόνια και δεν έβγαλε λέξη για όλα αυτά που γίνονται, δεν σημαίνει ότι είναι άλλος. Ο ίδιος είναι, ο ίδιος κομπάρσος.
1: Εδώ είναι η Πρωθυπουργία, καταθέτω στα πρακτικά. Πρωτοσέλιδο της ηλεκτρονικής έκδοσης του Guardian. Για να δείτε ποιος παίρνει φόβο και ανησυχία. Πρωτοσέλιδο. Greece puts its islands up for sale to save economy. Greece puts its islands up for sale to save economy. Greece puts its islands up for sale to save economy. Που σημαίνει σε ελεύθερη μετάφραση. Καταλάβατε τι λέει.

0: Πίες λέω. Put the coat down slowly. You have the right to remain silent.
1: Σίγουρα, πέμπες πιες!
2: Και με συγγνώμη, γιατί μιλάς γλέσκα!
1: Λο πέμπες πιες! Λο πέμπες, all I'm gonna shoot!
0: Πιες, λέω! Put the coat down slowly! Πιες, λέω! Put the coat down slowly!
3: Πέμπει φόβο και ανησυχία! Πρωτοσέλιδο! Greece puts its islands up for sale to save economy! Που σημαίνει σε ελεύθερη μετά.
4: Πάντα ναι, μήπως είναι αυτός ο αστυνομικός στη διαφήμιση. Δεν βρίσκω καμία διαφορά. Λέω εγώ τώρα, μήπως. Επίσης έχει ενημερώσει ο άνθρωπος στα αγγλικά ότι θα μιλήσει ελληνικά.
5: Thank you very much for your kind invitation. I'm gonna disturb you a little bit, I'm afraid, because I'm gonna ask you to wearing your hearings. I prefer to address my speech in the Greek language.
6: If we'll not try to make these changes, never will change.
7: In order to intimidate
8: our revenues,
6: try to do the better we could do.
9: What, you didn't like the fight?
10: I don't know what Madame Merkel wants to do.
9: Didn't like that.
7: Furthermore,
6: why the difficulties remain in Greece?
11: I would like to buy a hamburger.
10: We are going directly
12: to
11: what?
12: To
11: what?
10: To the hell. I'm gonna send him
4: to outer space. Και έχει, όχι τίποτα, έχει τόσο καλή αγγλική προφορά που μιλάει και στα ελληνικά με αγγλική προφορά. Βάλτονα, ναι, ναι, δώστονα.
13: Τον Donald Trump γνωρίζω λίγα πράγματα. Γνώριζα το προηγούμενο διάστημα, τόσο Βρυξέλλες, το Art of the Deal, δεν έκρινε αυτό το αποτέλεσμα. Donald Trump, χρήσμα ρεπουμπλικανούς, Ευρώπη, πολύ ασκήσαμε απέναντι στον Donald Trump. Λαοί που πορευόμαστε με κοινές αξίες, μεγάλες παγκόσμιες προκλήσεις. Αλλάξουν πολλά πράγματα ως πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Από τον Donald Trump γνωρίζω λίγα πράγματα.
4: Του κόλλησε η προφορά. Λοιπόν, στο Λαγκαδά και στο Ζωχό υπάρχουν κάποια θεματάκια ανοιχτά. Είναι στο επίκεντρο της υπόθεσης με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εγώ γνωρίζω έναν βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας από τον Σοχό. Αυτός ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας από τον Σοχό νομίζω ονομάζεται Φάνης Παπάς. Ο Φάνης ο Παπάς εμπλέκεται σε όλο αυτό που γίνεται με τον ΟΠΕΚΕΠΕ στο Λαγκαδά και στο Σοχό. Εμπλέκεται ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί εντοπίστηκαν περισσότερα από 300 κόκκινα άφημοι. Πώς περνούσανε αυτά τα άφημοι και παίρνανε επιδοτήσεις? Με ποιο τρόπο? Υπήρχε πολιτική παρέμβαση, μήπως, λέω εγώ τώρα, από βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας της περιοχής? Επίσης, τι πάνε τώρα να κάνουνε? Πάνε να καταδικάσουνε όλους τους αγρότες που πήγαιναν και κατέθεταν ό,τι κατέθεταν, και δεν θα πάει κανένας από όλους αυτούς που περνούσαν από τον έλεγχο αυτά τα αφημί, τα κοκκινισμένα? Δεν θα πάει φυλακή κανένας από όλους αυτούς που έχουν την εξουσία, που είναι βουλευτές και υπουργοί και παίρνανε τηλέφωνα και λέγανε σε αυτά τα γραφειάκια: αυτόν πέρνατον, αυτόν δώστον, αυτόν άστονα, αυτόν προχώρατον? Κανονικά, οι πρώτοι που θα έπρεπε να πάνε φυλακή, φίλοι μου, είναι αυτοί που χρησιμοποιούσαν την εξουσία τους, κάνανε κατάχρηση εξουσίας δηλαδή, και με πολιτικές παρεμβάσεις δίνανε εντολές σε συγκεκριμένα άτομα να επιτρέπουν σε συγκεκριμένους αγρότες να παίρνουν επιδοτήσεις. Η ελληνική δικαιοσύνη θα ψάξει να βρει ποιος ήταν στην κορυφή της ιεραρχίας. Πώς ξεκίνησε αυτό το ζήτημα και που έφτασε, ή για άλλη μια φορά θα την πληρώσει μόνο ο σταθμάρχης, ή για άλλη μια φορά θα την πληρώσει μόνο ο αγρότης, ή για άλλη μια φορά ακόμα και στη δικαιοσύνη θα υπάρξουν πολιτικές παρεμβάσεις. Αυτό πάνε να κάνουνε και στους αγρότες απευθύνομαι, γι' αυτό περάσαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ. Πάνε να σας κλείσουνε φυλακή, πάνε να κατονομάσουνε εσάς ως παράνομους και να βγάλουν λάδι αυτούς που σας περνούσανε τις δηλώσεις σας. Πάνε να βγουν λάδι οι βουλευτές και οι υπουργοί που σας κάναν τα ρουσφέτια. Βγείτε και μιλήστε, ξεβρακώστε τους. Έχουν ετοιμάσει δικογραφίες, θα σας πάνε μέσα. Πρέπει επιτέλους να μιλήσει ο Έλληνας και να μην φοβάται για όλα αυτά που συμβαίνουν, για τη Νέα Δημοκρατία και τη διαφθορά της. Πρέπει επιτέλους να μιλήσει για το πώς περνούσαν τα κόκκινα άφημη. Γιατί είναι ένα τεράστιο σκάνδαλο αυτό. Δεν είναι απλά ένα ρουσφετάκι. Δεν είναι απλά μια εξυπηρέτηση. Όταν κάποιος πολιτικός παίρνει σε ένα γραφείο, όποιος κι αν είναι αυτός, και λέει ότι ρε μάγκα, παίρνα τον αυτό να. Παίρνα τον κι ας είναι παράνομος να πάρει μια επιδότηση. Είδατε κάτω στην Κρήτη. Είχαμε τέτοιες συνομιλίες. Έχουν βγει στη φόρα αυτές οι συνομιλίες. Γι' αυτό υπήρχαν κάποια πρόσωπα που λέγανε επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής. Μην είστε χαζοί. Από αλλού ξεκινάει το πρόβλημα, δεν ξεκινάει από τον απλό αγρότη. Μην σας βάζουνε να πέφτετε σε αυτή την παγίδα και να τα βάζετε με τους αγρότες. Οι αγρότες βρήκανε και τα κάνανε. Ποιος τους το επέτρεπε όμως? Το κράτος δεν είναι υπεύθυνο να κάνει το σωστό έλεγχο? Το κράτος δεν είναι υπεύθυνο να μοιράζει σωστά τα κονδύλια? Ποιος φταίει? Το κράτος φταίει. Και όταν λέμε κράτος, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αυτοί μοιράσανε. Αυτοί κόψανε και ράψανε. Αυτοί λέγανε στα τηλέφωνα, έλα είναι δικός μου αυτός. Έλα παίρνα τον εκείνο. Έλα επέτρεψε το άλλο. Αυτές είναι οι αλήθειες που πρέπει να ακούγονται. Αλλά φοβάστε, σφίγγουνε τα γκρόβερ. Σφίγγουνε τα γκρόβερ, ναι. Ο Έλληνας λέει και τίποτα δεν κάνει. Στο εφετζηλίκι πρώτοι και οι δημοσιογράφοι και οι εκδότες και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, οι καναλάρχες, όλοι εφετζίδες. Στην πράξη, όλοι κάνουν την κότα. Λίγοι είναι αυτοί που κάνουν πράξεις. Και να πω ότι ο Απόστολος Πετράκης πήγε και κατέθεσε. Χθες το είδα που το ανέβασε. Πήγε και κατέθεσε ο Απόστολος ο Πετράκης. Όπως και η Τυχεροπούλου έκανε πράξεις. Όπως και ο άλλος ο άνθρωπος από το ΕΣΠΑ που έδωσε έναν αγώνα για την υπερκοστολόγηση με τα υδρόμετρα, το σκάνδαλο που αποκαλύψαμε, έδωσε μάχη και τον πέρασαν πειθαρχικό. Όπως και κάποιοι άνθρωποι της ΕΕΠ και μια διοικήτρια της ΕΕΠ έχει δώσει μάχη μεγάλη στη ζωή της. Και από ό,τι φαίνεται, όσοι δίνουν μάχη, τους εκδικείται το σύστημα. Όσοι δίνουν μάχη, δεν παίρνουν αυτό που τους αξίζει. Ξέρετε ποιοι παίρνουν αυτό που τους αξίζει? Αυτοί που γλύφουνε, αυτοί που έρπονται, αυτοί που κάνουν τα χατήρια των πολιτικών, αυτοί που λένε σε όλα ναι. Αυτοί που είναι προσκυνημένοι. Αυτό συμβαίνει. Και μιλάω και για στρατιωτικούς και για όλους. Και για εισαγγελείς που παίρνουν αναβαθμίσεις από το πουθενά. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ μπλεγμένοι στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, η δικογραφία που είχε έρθει. Είχε μέσα το όνομα της Κατερίνας Παπακώστα, του Κώστα Σκρέκα, του Δημήτρη Βαρτζόπουλου, του Μάξιμου Σενετάκη. Είχε μέσα το όνομα του Κώστα Καραμαλή. Είχε μέσα του Γιάννη Κεφαλογιάννη, του Νότι Μηταράκη, του Χρήστου Μπουκόρου. Είχε μέσα του Βασίλη Βασιλιάδη, του Θεόφιλου Λονταρίδη, του Κώστα Τσιάρα. Είχε πολλά ονόματα μέσα αυτή η λίστα. Και μέσα ένα βράδυ τους ξυλώσανε από τις θέσεις τους και δεν άνοιξε ρουθούνι στα μέσα μαζικής εξαπάτησης. Τσίπρα, για πες μας ρε φίλε, όταν ο Γιούγκερ ήρθε και σου ζήτησε να φορολογήσεις τους εφοπλιστές για να σωθούν οι συντάξεις, τι απάντησες? Γιατί ο Γιούγκερ λέει ότι όταν ήρθε και σου είπε να φορολογήσεις τους εφοπλιστές για να σωθούν οι συντάξεις, εσύ το αρνήθηκες. Αρνήθηκες ρε Τσιπράκο να φορολογήσεις τους εφοπλιστές. Γιατί? Για να σε στηρίζουν σήμερα. Μήπως σε στηρίζανε και τότε? Γι' αυτό βγαίνω και σας λέω βρε, το ότι υπάρχουν χορηγοί κομμάτων. Λίγοι είναι αυτοί που στέκονται όρθιοι μέχρι σήμερα κόντρα στο σύστημα χωρίς κανέναν χορηγό. Για να μην αρχίσω να λέω για κάτι εφημερίδες. Γιατί έχω εδώ ένα πρωτοσέλιδο μιας εφημερίδας που έχει όνομα πολιτεύματος, που δεν υπάρχει στην Ελλάδα αυτό το πολίτευμα, που ακριβώς πριν 11 χρόνια, σαμαρική κι αυτή, ο Όμιλος Σαμαρά, το Σαμαρά υποστηρίζουν κι αυτοί φανατικά. Πριν 11 χρόνια, στις 26 Μαΐου το 2015, η εφημερίδα η συγκεκριμένη είχε πρωτοσέλιδο φωτογραφία του Μαρινάκη με τον Εμίλιο Κοτσόνη. Και έγραφε για τα πρώην στελέχη της ΠΑΕ Ολυμπιακός και για τους συνοδευτικούς κρίκους, τους συνδετικούς κρίκους, συγγνώμη. Και για κάτι πλοία έγραφε τότε η συγκεκριμένη εφημερίδα. Και σήμερα ξαφνικά αλλάξανε τα πλάνα μου και γράφουμε άλλα πράγματα σε αυτή την εφημερίδα. Γιατί γράφετε άλλα πράγματα? Τι άλλαξε? Να αναρωτηθεί ο ελληνικός λαός τι άλλαξε. Όπως επίσης ο ελληνικός λαός πρέπει να αναρωτηθεί πώς διορίζονται κάποια πρόσωπα σε συγκεκριμένες θέσεις. Εγώ αναρωτιέμαι πώς διορίζουν, ας πούμε, κάποιον στη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας της Ελληνικής Αστυνομίας. Τι πρέπει να έχει κάποιος για να τον διορίσουνε στη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας της Ελληνικής Αστυνομίας? Πρέπει να έχει μια συγκεκριμένη θέση? Πρέπει να έχει κάποιες συγκεκριμένες σχέσεις? Πρέπει να εξυπηρετεί τη κυβέρνηση, το σύστημα και τους υπουργούς? Τι πρέπει να είναι, 1,70? Πρέπει να είναι 2 μέτρα, 3 μέτρα? Πρέπει να έχει γνωριμίες? Τι πρέπει να έχει δηλαδή για να τον διορίσουν εκεί πέρα? Αναρωτιέται κανένας? Δεν αναρωτιέστε. Γιατί δεν αναρωτιέστε? Περίεργο μου φαίνεται. Τι υπάρχει, λέει, ηχητικό? Δεν είναι δικό μου αυτό το ηχητικό. Κάνε, λέει, μια πλάκα. Τι ακούει, λέει, στο αμάξι του ο εκπρόσωπος τύπου της Καριστιανού? Τι ακούει στο αμάξι? Τι γράφεις, ρε φίλε, εδώ? Τι ακούει στο αμάξι του εκπρόσωπος τύπου της Καριστιανού? Τι ακούει? Για βάλε να ακούσουμε τι ακούει.

Δεν υιοθετώ, δεν υιοθετώ. Δεν συμφωνώ με τον ακροατή. Δεν συμφωνώ. Τι τραγούδι είναι αυτό κιόλας, δεν ξέρω και ρώσικα. Τι λέει αυτό το τραγούδι, να αστειώσει. Ρε μη στέλνετε βλακίες, δεν θα πάθουμε τίποτα. Εγώ θα βάλω ένα άλλο σήμερα τραγουδάκι στο τέλος.

Να προσέχουμε λιγάκι λοιπόν τι ακριβώς λέμε στο Γρηγόρη, και μιλάω σε αυτούς που μου στείλανε χθες ένα email, γιατί εγώ δεν σταματάω με τίποτα, φίλοι μου. Δεν πά να τα αγαπάτε, δεν πά να μην τα αγαπάτε. Η αλήθεια θα βγει στη φόρα. Πού πήγαν τα λεφτά για τα ξενοδοχεία σκύλων? Εγώ αγαπάω πιο πολύ από εσάς τα ζώα. Πιο πολύ τα αγαπάω, πιστέψτε με. Εγώ είμαι πραγματικός φιλόζωος. Και δεν τα θεωρώ τα ζώα ότι είναι κάτι λιγότερο από τον άνθρωπο. Απλά λειτουργούν με διαφορετικό τρόπο, σκέφτονται με διαφορετικό τρόπο, δεν έχουν την νοημοσύνη που έχουμε εμείς και είναι αθώες ψυχούλες που κοιτάνε να επιβιώσουν πάνω σε αυτό το πλανήτη. Εσείς θα εκμεταλλεύεστε τα ζώα για να βγάζετε λεφτά. Και επειδή μου τη σπάσατε τώρα, θα βάλω ένα τραγούδι να πούμε του Σιόλια, το οποίο λέει περίεργα πραγματάκια μέσα, αλλά τι να κάνουμε, παραδοσιακό τραγούδι είναι, το χορεύετε το τσάμικο όταν το ακούτε. Δώστο και επανέρχομαι δεύτερη ώρα να μιλήσουμε για τη συμφωνία των Πρεσπών και για τη Μακεδονία και για το πόσο πολιτικός προδότης είναι ο Τσίπρας. Επίσης, πριν ξεκινήσει το τραγούδι, όσοι φτιάχνουν φόλες και όσοι ρίχνουν στα αθώα ζωάκια φόλες είναι δειλοί, είναι άνανδροι και πρέπει να πάνε στη φυλακή. Για μια ζωή μέσα να τους κλείσουνε. Δεν υπάρχει πιο άνανδρο.

0: τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Κάθημερι. Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 100.6. Η συνέχιση του προγράμματος προληπτικών εξετάσεων προλαμβάνω και για την περίοδο 27-30 μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. 21 Μαΐου, η καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στο σπίτι μου 2, όπως ανακοίνωσαν τα συναρμόδια Υπουργεία. Στην πρώτη του ανάρτηση μετά τη χθεσινή παρουσίαση του κόμματός του προχώρησε ο Αλέξης Τσίπρας, καλώντας τους πολίτες να υπογράψουν την διακήρυξή του. Άλλαξε απλά το περιτύλιγμα, δεν είδαμε κάτι διαφορετικό, τονίζει η κυβέρνηση μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου. Ο άνθρωπος που κατέστρεψε τη χώρα, που πρόδωσε τη Μακεδονία, δεν δικαιούται να ομιλεί για πατριωτισμό και πατρίδα. Άπαξ προδότης, πάντα προδότης, είπε από το βήμα της Βουλής νωρίτερα ο Κυριάκος Βελόπουλος. Ας ελπίσουμε ότι η εμφάνισή του δεν προορίζεται για τις πρέσπες του Αιγαίου, μαζί με τον Μητσοτάκη. Ο άνθρωπος του Μητσοτάκη έχει ονοματεπώνυμο. Αλέξης Τσίπρας, συμπλήρωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Συνεχίζεται στη Λάρισα μετά από διακοπή ενός μήνα η δίκη για το έγκλημα των τεμπών με βαριές αιχμές κατά της κυβέρνησης και καταγγελίες για οργανωμένη καθυστέρηση της διαδικασίας. Στη φυλακή οδηγήθηκε ο 30χρονος για την άγρια δολοφονία του πατέρα του στο Τριάδι Θεσσαλονίκης. Ζητήθηκε ψυχιατρική εξέταση. Νέο περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων στην Τούμπα Θεσσαλονίκης. Στο νοσοκομείο 14χρονος που δέχθηκε γροθιές και γλωτσιές στο πρόσωπο και στην πλάτη από συνομιλίκους του. Στους δρόμους ξανά σήμερα οι συνταξιούχοι σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα με κεντρικό σύνθημα «Η σύνταξη δεν φτάνει ούτε για 10 ημέρες». Το επόμενο δεκαήμερο στη Βουλή το νομοσχέδιο που προβλέπει την πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας στους δρόμους ανηλίκων κάτω των 18 ετών με πατίνια. Σε τεντωμένο σκηνία και χειρία στην Μέση Ανατολή, καθώς η ένταση μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν κλιμακώνεται επικίνδυνα, την ώρα που συνεχίζονται οι διπλωματικές ζυμώσεις για επίτευξη συμφωνίας, ο Τραμπ συγκαλεί έκτακτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Με θερμοκρασίες κοντά στους 30 βαθμούς αλλά και με συμβρινή απογευματινή αστάθεια κυρίως στα ηπειρωτικά, σήμερα ο καιρός. Στην Θεσσαλονίκη γενικά έθριος, η θερμοκρασία στο κέντρο θα φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής κόντρα στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
1: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
4: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
5: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
6: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
7: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
8: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
9: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
10: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
9: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.

0: 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία, καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρη Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Χρήστο Τσιρανίδη. Καλησπέρα κύριε Τσιρανίδη.
1: Καλησπέρα κύριε Σερέτη, καλησπέρα στους ακροατές του ράδιου, στην Ομογένεια και ιδιαίτερα τους ανθρώπους που αυτή τη στιγμή εργάζονται κάτω από αντίξωες συνθήκες.
0: Κύριε Τσιρανίδη, από ό,τι φαίνεται σε αυτή τη χώρα αυτός ο λαός έχει μπλέξει με συγκεκριμένα πρόσωπα, έχει μπλέξει με πολιτικούς απατεώνες, πολιτικούς προδότες, οι οποίοι δεν το βάζουν κάτω, θέλουν να συνεχίσουν να λειτουργούν με αυτή την ανθεληνική στάση. Τώρα τι γίνεται? Χθες ανακοίνωσε το κόμμα του ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος το είπε το κόμμα Ελλάς, που θεωρώ ότι είναι προσβολή για τον ελληνικό λαό, αλλά πέρα από αυτό είδα και έναν εκπρόσωπό του, ο οποίος βγήκε στα κανάλια και υπερασπίστηκε τον Τσίπρα και είπε το ότι η συμφωνία των Πρεσπών είναι μια πατριωτική συμφωνία. Και επειδή κοντεύω να τρελαθώ, πείτε μας λίγο τι ακριβώς συμβαίνει με τη συμφωνία των Πρεσπών, να μάθουν οι ακροατές τι ακριβώς έχουν κάνει όλοι αυτοί οι πολιτικοί προδότες, για να τελειώνουμε.
1: Η αλήθεια είναι ότι για αυτούς μπορεί να είναι πατριωτική. Φυσικά το λένε και δεν το πιστεύουν, γιατί πιστεύουμε ότι έχουν πάρει εντολές και τα κάνουν όλα αυτά. Και αυτό θα το καταλάβουν οι ακροατές προχωρώντας στην ανάλυση που θα κάνουμε. Είναι αλήθεια ότι το θέμα εδώ το μακεδονικό επιχειρούσαν πολλά χρόνια να το φέρουν στο προσκήνιο οι πολιτικοί. Η προηγούμενη προσπάθεια είχε γίνει από την κυβέρνηση Καραμαλή, όπου είχε έρθει τότε και η Αμερικανίδα εμπειρογνώμονας του ΟΗΕ, η κυρία Μακντούγκαλ, για να στοιχειοθετήσει η μακεδονική μειονότητα το 2007. Όμως εδώ εμείς οι αγρότες ακρίτες Μακεδόνες τότε την είχαμε μπλοκάρει την συγκεκριμένη κυρία, γιατί είχαμε εκθέσει την έρευνά της και τελικά αντί να αναγνωρίσει η μακεδονική μειονότητα, αναγνώρισε μία κοινότητα όπου υπάρχουν άνθρωποι που αυτοπροσδιορίζονται ως Μακεδόνες. Τότε είχε ξεσηκωθεί όλη η Βόρεια Ελλάδα και θυμάμαι τότε στο πανηγύρι της Μελίτης είχε γίνει χαμός, γιατί εκεί είναι ο μεγάλος πυρήνας, θα τα αναλύσουμε συνέχεια για να καταλάβουν και οι ακροατές. Και φυσικά μετά από αυτές τις πιέσεις πιστεύουμε εμείς ότι ο Καραμαλής άσκησε το βέτο μέσα σε εισαγωγικά στο Βουκουρέστι. Οπότε ήταν η πρώτη αποτυχημένη προσπάθεια αυτών που θέλουν να δημιουργήσουν ένα μακεδονικό κράτος εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, και φυσικά ήταν μια μάχη που την είχαν κερδίσει. Στη συνέχεια, από ό,τι φάνηκε, κανένα από τα πολιτικά κόμματα δεν θα μπορούσε να υλοποιήσει αυτή την ατζέντα, οπότε ξαφνικά από το πουθενά εμφανίζεται ένας μνημονιοφάγος. Ξέρετε, ο κύριος Τσίπρας γιορτάζει και 1 Απριλίου. Είναι ο Αλέξης ο μνημονοσχιστής. Κοροϊδεύοντας τον ελληνικό λαό ότι δεν θα ψηφίσει μνημόνια, ότι θα πάει πατριωτικά. Έκλεψε την ψήφο του ελληνικού λαού και εδώ, κατά την άποψή μας, η ανεξάρτητη δικαστική αρχή θα έπρεπε να επέμβει, γιατί ξεκάθαρα κορόιδεψε τον ελληνικό λαό, θα έπρεπε να είναι κατηγορούμενος και να μην έχει πλέον το δικαίωμα καμίας εκλογικής διαδικασίας ούτε στον σύλλογο της γειτονιάς του, γιατί κορόιδεψε ολόκληρο ελληνικό λαό. Είπε ψέματα τρομερά που είχε η χώρα μας πολύ μεγάλες επιπτώσεις από τα ψέματα αυτά. Παρ' όλα αυτά πήρε την εξουσία, γύρισε μετά την, έβγαλε τη μάσκα και από πρόβατο έγινε λύκος και είδαμε ότι και μας έφερε μνημόνια για 99 χρόνια, τα χειρότερα μνημόνια, η χειρότερη παράδοση εθνικής κυριαρχίας. Ιδιαίτερα στο αγροτικό πήρε πόσα χρήματα μέσα από το ταμείο του ΕΛΓΑ, μόνο σε μία φάση πήρε 150 εκατομμύρια. Αυτά όλα που σας λέω είναι μετροπολογίες μέσα από τη Βουλή, υπάρχουν τα έγγραφα. Και στο θέμα το μακεδονικό, εδώ υπήρχαν οι άνθρωποι, κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι ασχολιόντουσαν χρόνια και είχαν επαφές με ξένα κέντρα, κάποιοι πληρωνόντουσαν, κάποιοι πήραν τα λεφτά και φύγανε. Ξαφνικά αυτοί που ήταν έτοιμοι να σβήσουν, γιατί εντάξει, ξέρουμε όλοι, Μακεδόνας είναι μόνο ο Έλληνας. Το λέει η γλώσσα, το λέει η γραφή, όποια πέτρα και να σηκώσουμε υπάρχουν οι αποδείξεις. Ξαφνικά με τον κύριο Τσίπρα όλες αυτές οι ομάδες ξεκίνησαν να δουλεύουν. Και όχι μόνο οι ομάδες αυτές που ήταν στα χωριά και στα πανηγύρια, αλλά και μέσα στα πανεπιστήμια. Πάρα πολλοί πανεπιστημιακοί, ιδιαίτερα η Αλεξάνδρα Ιωαννίδου, η οποία ήταν στην επιτροπή την επιστημονική που προβλεπόταν από τη Συμφωνία των Πρεσπών, αυτή είχε αναλάβει προσωπικά μαζί με τους Σκοπιανούς καθηγητές να προσαρμόσουν τα βιβλία έτσι ώστε υποτίθεται να μην έχει αλυτρωτική τάση, αλλά και παράλληλα να παρουσιάσουν τα πράγματα ωραία, ότι αυτοί οι Σκοπιανοί είναι Μακεδόνες. Αυτές οι επιτροπές τώρα, οι οποίες δρούνε μέχρι και σήμερα, είναι ένα αποτέλεσμα της κυβέρνησης του Τσίπρα, ξεκάθαρα. Να πούμε, να ανοίξουμε μια παρένθεση και να υπενθυμίσουμε ότι ο κύριος Τσίπρας, αν και είχε το προφίλ του αριστερού, του λίγο αναρχικού, το ότι με την αστυνομία δεν τα πήγαινε και τόσο καλά, ξέρουμε πώς είναι αυτές οι ιδεολογίες, θυμάμαι σε μία εκδήλωση διαμαρτυρίας σε ένα συλλαλητήριο που είχαμε κάνει στη Θεσσαλονίκη, πρέπει να ήταν το 2018, όπου είχε φέρει τα ΜΑΤ από την Αθήνα και μας είχανε πετσοκόψει με χημικά, και στο τέλος είχαμε μαζευτεί περίπου 2-3 χιλιάδες άτομα στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, όπου εκεί ήταν τα χριστιανικά σωματεία, είχε το λιγότερο 20% παιδάκια και ήμασταν εκεί πέρα και δεν προκαλούσαμε, είχαμε τις σημαίες και γιορτάζαμε, διαδηλώναμε. Εκείνη την ημέρα έγινε η επιχείρηση Αστέρι της Βεργίνας. Ενώ υπήρχαν τα ΜΑΤ και μας κοιτούσανε, Αθηναίοι, γιατί θα σας πω παρακάτω γιατί λέω Αθηναίους. Ξαφνικά τους βλέπω και παρατάσσονται ο ένας πίσω από τον άλλον σε μία γραμμή και σχηματίζουν μία ακτίνα γύρω-γύρω και μας περικυκλώνουν, και προφανώς από εκεί προκύπτει η επιχείρηση Αστέρι της Βεργίνας, και τότε δίνεται η εντολή στα ΜΑΤ, έτσι μας έχουν περικυκλώσει γραμμωτά, έρχονται κατά πάνω μας. Και τι κάνουνε? Χωρίς καν να μας προειδοποιήσουνε, αρχίζουν και πετάνε χημικά μέσα στα γυναικόπαιδα. Δηλαδή, ο κύριος Τσίπρας, ο αριστερός που δεν τα πάει καλά με την αστυνομία, που απεχθάνεται τέτοιες πρακτικές, έδωσε εντολή να κάνουν τα χειρότερα.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Δεν έχω δει χειρότερη αντιμετώπιση. Αρχίστε να πετάνε χημικά. Ο κόσμος άρχισε να τρέχει προς το Λευκό Πύργο. Εκεί στο Λευκό Πύργο κάποιος έπεσε μέσα στη θάλασσα. Ο Θοδωρής, τον ξέρω. Συνέχισαν τα ΜΑΤ με τόσο μίσος να κυνηγάνε τον κόσμο, φτάσανε μέχρι την πλατεία Αριστοτέλους. Οι άνθρωποι που ήταν στα μαγαζιά εκεί παραλιακά φάγανε και αυτοί χημικά. Δηλαδή ο αριστερός, ο ψευτοαριστερός, γιατί τώρα έχει αποδείξει το πρόσωπό του, έδωσε εντολή για καταστολή με οποιοδήποτε κόστος. Δεν με ενδιαφέρει, θέλω να φύγουν όλοι από το άγαλο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, να μην υπάρχει κανένας. Μα κανένας να μην υπάρχει.
0: Το και θέμα φυσικά είναι ότι, ένα λεπτό να σας διακόψω, το θέμα είναι το ότι και κανένα κανάλι δεν έδειξε την τεράστια αυτή εδώ πέρα διαμαρτυρία των Ελλήνων που δεν θέλανε να γίνει αυτό το πράγμα, δεν θέλανε να υπογραφεί αυτή η συμφωνία, και ξύλο φάγαμε και στις πρέσπες, κύριε Τσιρανίδη.
1: Ναι, στο Πισοδέρι.
0: Ξύλο φάγαμε και στο Πισοδέρι, κύριε Τσιρανίδη, που ήταν μπροστά όλοι οι ματατζίδες στα σκυλιά του συστήματος και δεν επέτρεπαν στον ελληνικό λαό να πάει ούτε καν να διαμαρτυρηθεί εκεί την ώρα που υπέγραφαν.
1: Και δεν ήταν μόνο ματατζίδες, υπήρχαν και ξένες δυνάμεις. Γιατί υπήρχαν ματατζίδες εκεί πέρα που μιλούσαν αγγλικά.
0: Και γερμανικά μιλούσαν.
1: Και γερμανικά μιλούσαν και διάφορες γλώσσες. Ήτανε, πρέπει να ήταν η Frontex, αλλά ήταν καλυμμένη.
0: Frontex ήταν, βέβαια.
1: Ναι. Συνήθως η Frontex παίζει παρατηρητικό ρόλο. Αλλά πιστεύουμε ότι ήταν η Frontex ή κάποια άλλη υπηρεσία που δεν το ψάξαμε. Σίγουρα πάντως αυτό που ξέρουμε από μαρτυρίες είναι ότι μιλούσαν διάφορες γλώσσες. Η καταστολή ήταν στάνταρ οι εντολές.
0: Έτσι ακριβώς. Και πάνω υπέγραφε με τον Ζάεφ. Αυτός μας λέει θα σώσει την Ελλάδα. Αυτός μας το παίζει πατριώτης. Πώς είσαι πατριώτης ρε που έδωνε στον ελληνικό λαό, που άλλαξε το δημοψήφισμα, που μας το παίζει και αριστερός. Ούτε αριστερός, ούτε δεξιός, ούτε τίποτα δεν είναι. Ένας πολιτικός προδότης είναι. Αυτό είναι ο Τσίπρας. Ένας πολιτικός προδότης.
1: Ήρθε ξεκάθαρα να υλοποιήσει μία ατζέντα και ήταν το μόνο πρόσωπο που έδωνε εντολές για καταστολή με οποιοδήποτε κόστος. Δεν τον ενδιαφέρει.
0: Και για να μην αρχίσω να λέω για τους ματατζίδες τώρα, που στην πρώτη γραμμή εκεί πέρα ήταν κάποιες γυναίκες, κάποιες μοναχές. Ήταν κάποιες μοναχές, κύριε Χρήστο. Και τις χτυπούσανε. Σηκώσανε τα γκλόπ, τις πετούσανε δακρυγόνα και τις σπρώχνανε.
1: Ναι, είχαμε τρεις οι οποίοι φύγανε με αίματα, με ασθενοφόρο από εκεί. Και πόσος κόσμος, όπως θα λέτε, σε αυτή την κατάσταση. Δηλαδή, το ξύλο ήταν στάνταρ, δεν υπήρχε περίπτωση. Η καταστολή, αυτό είναι, η εντολή είναι αυτό. Όταν ο επικεφαλής σου λέει μέχρι εκεί, που ξέρετε τώρα ποια είναι το τραγικό, ότι και να περνούσαμε από αυτούς, δηλαδή οι ματατζίδες να κάνανε λίγο προς τα πίσω, ήμασταν 40 χιλιόμετρα από το σημείο της συμφωνίας των υπογραφών. Δεν υπήρχε περίπτωση να φτάσουμε εκεί, καμία. Παρόλα αυτά, δώσανε εντολή και είπανε τώρα που τους έχουμε εδώ πέρα, βαράτε τους να βγει το άκτη. Αυτό είναι το τραγικό. Καταλάβατε τι εννοώ?
0: Το κατάλαβα απόλυτα, εννοείται. Απόλυτα το κατάλαβα.
1: Δηλαδή, αν δεν κάναμε βήματα προς τα εκεί, εγώ είμαι σίγουρος ότι θα έδινε εντολή και θα έλεγε μια και είναι εκεί, ορμήξτε και βαράτε τους για να τους φύγουν αυτές οι ιδέες. Το μακεδονικό κράτος για αυτούς θα υλοποιηθεί, γιατί αυτές είναι εντολές. Τέλος, είναι το παιδί που θα υλοποιήσει όλες τις εντολές.
0: Περίμενα, ένα λεπτό, περιμένετε λίγο, γιατί έχουμε και κάτι ακόμα. Πρέπει να αναφέρουμε το ότι οι συγκεκριμένοι άνθρωποι κάνανε ό,τι κάνανε, μιλάω για τους ματατζίδες, φορώντας, κύριε Τσιρανίδη, στο μπράτσο τους το εθνόσημο. Δεν θα έπρεπε να φοράνε το εθνόσημο. Προστατεύουν τη διαπλοκή αυτή τη στιγμή με αυτό που κάνουν. Προστατεύουν τη διαφθορά. Και για μένα θα έπρεπε να κάνουν οι ματατζίδες και οι δυνάμεις καταστολής ό,τι κάνανε στην Ιταλία οι συναδέλφοι τους. Γιατί, ξέρετε τι κάνανε στην Ιταλία, κύριε Τσιρανίδη? Αφήσανε κάτω το κράνος, την ασπίδα και τον κλοπ και είπανε είμαστε και εμείς Ιταλοί πολίτες και δεν είμαστε εντάξει με αυτό που συμβαίνει. Όχι, στην Ελλάδα με ένα χαρτζιλίκι δέρνουνε και ηλικιωμένους, δέρνουνε και μοναχούς, δέρνουνε και τους Έλληνες που αγωνίζονται να μην ξεπουληθεί η ιστορία τους.
1: Ξέρετε, τώρα μου θυμήσατε κάτι. Όταν μας ορμήξαν εκεί στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και φύγανε μέχρι την πλατεία Αριστοτέλους, εγώ με κάποιο τρόπο πέρασα από πίσω τους και τους έχω και τραβηγμένους σε κάμερα. Και καθόμουν σε ένα παγκάκι, αφού φύγαν αυτοί, σε ένα παγκάκι εκεί πίσω από το Λευκό Πύργο. Κάποια στιγμή επέστρεψαν αυτοί και ήρθαν δίπλα μου στο παγκάκι, καθίσαν και αυτοί. Ήρεμοι πλέον και ρωτάω εκεί, ήταν 3-4. Λέω, θα σας ρωτήσω κάτι. Από πού και ως πού προβλέπετε να πετάτε χημικά σε παιδιά, σε γυναικόπαιδα τα οποία φεύγουν? Και με σκυμμένο το κεφάλι γυρίσαν και μου είπανε, ρε φίλε, και εμείς πρώτη φορά στη ζωή μας πήραμε τέτοια εντολή. Δηλαδή τους λέω, άμα σας λέγανε βγάλετε τα όπλα και πυροβολήστε, να πυροβολούσατε? Δεν μίλησε κανένας. Αυτό είναι προσωπικό βίωμα. Απαράδεκτη. Απαράδεκτη.
0: Και προκλητική.
1: Απαράδεκτη.
0: Θέλω να μας πείτε λίγο όμως για όλους αυτούς στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στα Σκόπια, οι οποίοι ενώ υπέγραψαν μια συμφωνία που λέει ότι ονομάζονται Βόρεια Μακεδονία και όλες αυτές τις βλακίες που υπέγραψε ο Τσίπρας, παραβιάζουν τη συμφωνία συστηματικά, δεν σέβονται κανέναν και πλέον, κύριε Τσιρανίδη, ο κόσμος το έχει συνηθίσει το ότι παραβιάζουν τη συμφωνία και σταδιακά έχει χαθεί το Βόρεια. Έχει χαθεί το Βόρεια. Βλέπουμε ομάδες να έρχονται και να φοράνε πίσω σκέτο Μακεδονία. Βλέπουμε άλλους να αναφέρονται σε αυτόν εδώ πέρα τον τόπο, σε αυτήν εδώ πέρα την δίθεν χώρα, ως Μακεδονία. Χάθηκε το Βόρεια που υπέγραψαν. Τι γίνεται?
1: Ναι, αυτό το είχαμε επισημάνει από την αρχή, ότι η μία ονομασία σε ένα κράτος έθνος. Σύνθετη, έτσι. Σαφώς και θα υπερίσχε από μία περιοχή η οποία ονομάζεται Μακεδονία και είναι... Το είχαμε εντοπίσει, αλλά δυστυχώς η ατζέντα για το μακεδονικό κράτος ξεκινάει από το 1800. Να μην το αναλύσουμε περισσότερο αυτό. Έχουν γίνει πάρα πολλές παραβιάσεις. Οι καταγεγραμμένες είναι πάνω από 500. Άμα καθίσουμε θα βρούμε πάρα πολλές. Εμείς καθιερωμένα πηγαίνουμε σχεδόν κάθε καλοκαίρι μία ειδική ομάδα όπου καταγράφουμε τέτοιες παραβιάσεις, και αυτό έχει να κάνει και με την πολιτική του κράτους. Δηλαδή όταν ήταν ο ΖΑΕΚ που ήταν σοσιαλιστής, όπως είναι και το ΠΑΣΟΚ, την ΑΛ ΠΑΣΟΚ, τότε λίγο είχαν ομαλοποιηθεί τα πράγματα. Βγήκε όμως ο Μιτκόφσκι που είναι πάλι βέμερο, και αυτό πάλι άρχισε να αναβιώνει. Σαφώς και η νεολαία η οποία έχει μεγαλώσει από παιδάκι ως απόγονη του μεγάλου Αλεξάνδρου, πάρα πολλά παιδιά έχουν τατουάζ στο αστέρι της Βεργίνας. Βέβαια και ο πρωθυπουργός της χώρας σε διάφορες εκδηλώσεις όπου έχει αστέρι της Βεργίνας και σημαίες, δεν τους λέει κατεβάστε τα γιατί δεν το επιτρέπει η συμφωνία των Πεσπών. Παρόλα αυτά μπορεί μερικές φορές επίσημα να λέει ότι προσπαθούμε να τηρήσουμε τη συμφωνία, αλλά μέσα από το ΒΕΜΕΡΟ τροφοδοτεί αυτή την ιδέα, γιατί εκεί είναι και η δεξαμενή των ψήφων τους, φυσικά είναι και η ιδεολογία τους αυτή.
0: Το θέμα είναι ότι υπάρχει αλλίωση της ιστορίας, και αυτό με την υπογραφή του Αλέξη Τσίπρα.
1: Σαφώς η αλλίωση της ιστορίας είναι εκ των πραγμάτων, και οι ίδιοι τους λένε ότι είναι Σλάβοι σε πάρα πολλές ομιλίες, ακόμη και ο Μιτσκόφσκι όταν αναφέρεται σε ιστορικά γεγονότα λέει ναι ότι εμείς οι Σλάβοι, και μετά το γυρνάει και λέει Μακεδονία και μακεδονική γλώσσα. Δηλαδή ο ίδιος του είναι αντιφατικός, και οι καθηγητές το ίδιο και οι πανεπιστημιακοί. Ξέρετε αυτό που έγινε το συνέδριο στο ΠΑΜΑΚ με την Ιωαννίδου την Αλεξάνδρα, ήταν το πρώτο συνέδριο μακεδονικής γλώσσας για αυτούς. Και ήταν όλα σλάβικα. Έγινε στα Σκόπια το δεύτερο συνέδριο μακεδονικής γλώσσας μέσα σε εισαγωγικά, και συνεχίζουν. Τώρα αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα δεκαήμερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Είναι ο κύριος Ιωάννης Μάνος, καθηγητής από το Αριστοτέλειο, ανθρωπολόγος, ο οποίος με μια ομάδα Ελλήνων φοιτητών, Αμερικάνων και Σκοπιανών, έχουν ένα πρόγραμμα που λέγεται «Από τα όρια σε γέφυρες», δηλαδή διερεύνηση περιβάλλοντος, πολιτισμού και σύνορα σε όλη την Ελλάδα και τη Βόρεια Μακεδονία. Έτσι το αναφέρει το πρόγραμμα, και οι δράσεις θα γίνουν στη Θεσσαλονίκη, στην πόλη των Σκοπίων, στα Μπίτολα και στην περιφέρεια των Πρεσπών. Βλέπετε ότι αυτές όλες οι διαδικασίες ξεκίνησαν επί Τσίπρα, και η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν τη σταματάει. Ούτε το συνέδριο της Αλεξάνδρας στο ΠΑΜΑΚ, η οποία υποτίθεται ότι έκανε κατάληψη, και εκεί θα αναφερθούμε και στον κύριο Ζαπράνη, τον Αχιλέα, ο οποίος είχε μάθημα και μας το έπαιζε και Μακεδονομάχος, και του είπαμε καλά, στο ΠΑΜΑΚ αφήνεται να γίνει μια τέτοια εκδήλωση, γιατί την είχαμε δώσει στον αέρα πριν γίνει εκδήλωση. Δεν ναι. θέλαμε σε καμία περίπτωση να γίνει.
0: Ναι, ναι.
1: Φυσικά μετά είδαμε ότι ο κύριος Ζαπράνης είναι στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, και τώρα στο συνέδριο πήρε και κάποια θέση, γιατί το δίνανε και συγχαρητήρια. Δηλαδή είναι ο Τσίπρας, αλλά και η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι στην ίδια γραμμή στην ουσία. Απλώς βάλαν τον Τσίπρα να κάνει την βρώμικη δουλειά, γιατί είναι αδίστακτος.
0: Αυτό που έχω να επισημάνω επίσης τώρα που αναφέρετε όλα αυτά τα πράγματα για τις εκδηλώσεις είναι το ότι 14 Ιουνίου την Κυριακή στο Πισοδέρι Φλόρινας στις 12 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση στο Μνημείο Αντίστασης και Αγώνα κατά της Συμφωνίας των Πρεσπών. Έχουν περάσει σχεδόν 8 χρόνια από την υπογραφή αυτής της προδοτικής συμφωνίας. Διοργανωτές είναι η Επιτροπή Ελληνισμού, οι Μακεδόνες Δραμηνοί και μια Επιτροπή Αγώνα. Στο μνημείο που γράφει πάνω ο κύριε Τσιρανίδη ότι σε αυτό το χωριό στις 17 Ιουνίου του 2018 Έλληνες πολίτες αντιστάθηκαν στην υπογραφή της Συμφωνίας των Πρεσπών. Εκεί πέρα υπάρχει αυτό το μνημείο για να θυμούνται οι νέοι ότι οι παλιοί δώσαν έναν αγώνα κόντρα σε όλους αυτούς τους πολιτικούς προδότες.
1: Και έχει και ιστορία αυτό το μνημείο, κύριε Σερέτη, γιατί την πρώτη φορά υπήρξαν αντιδράσεις, υπήρξε και μία βεβήλωση, η οποία υπόθεση πήγε και στην εισαγγελία. Τελικά κατοχυρώθηκε στο σημείο που είναι τώρα εκεί το μνημείο και κάθε χρόνο τέτοια εποχή πηγαίνουν και γίνεται μία εκδήλωση και υπενθυμίζεται όλο αυτό το σενάριο που είπατε, ότι ο αγώνας που έδωσε ο ελληνικός λαός, η πλειοψηφία, η συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού, γιατί και αυτούς που κορόιδεψε ο Τσίπρας και τους πήρε την ψήφο, ήταν κατά της συμφωνίας των Πρεσπών. Γι' αυτό λέω ότι η ανεξάρτητη δικαστική αρχή κανονικά δεν θα έπρεπε να το επιτρέψει να είναι υποψήφιος ούτε σε σύλλογο γειτονιάς. Ξεκάθαρα.
0: Επίσης, να σας πω και κάτι ακόμα. Από παλαιότερα είχε ξεκινήσει αυτή η προδοσία, διότι μου είχαν στείλει ένα προϊόν του 2004, για να σας εξηγήσω κάτι πάρα πολύ σημαντικό, όχι μόνο σε εσάς, αλλά και στους ακροατές. Είμαι σίγουρος ότι το γνωρίζετε εσείς, κύριε Τσιρανίδη. Λοιπόν, από το 2004 υπήρχε προϊόν το οποίο έγραφε από πίσω ότι προέρχεται από τη Μακεδονία και είχε πίσω χάρτη από το προϊόν και έδειχνε τα Σκόπια τα οποία τα ονόμαζαν Μακεδονία. Το καταλαβαίνετε αυτό? Αυτό γιατί συνέβη, ξέρετε? Διότι υπήρχαν πρωθυπουργοί οι οποίοι υπέγραψαν κάποια πράγματα. Εγώ θα αναφέρω στο ακροατήριο που ακούει τώρα κάτι που υπέγραψε ο Αντώνης Σαμαράς. Γιατί έχουμε και αυτό να τώρα που βγαίνει και μας το παίζει να πούμε εθνοσωτήρας. Λοιπόν, ο Αντώνης Σαμαράς 2 Δεκεμβρίου του 1991 υπέγραψε, φίλοι μου, ένα έγγραφο της ΕΟΚ, τον κανονισμό 3567 του 1991, λέγοντας ναι στις εισαγωγές προϊόντων από τις δημοκρατίες Κροατίας, Σλοβενίας και είχε μέσα αυτό το έγγραφο και Μακεδονίας. Μακεδονίας εννοώντας τα Σκόπια. Ήταν ο πρώτος Έλληνας υπουργός εξωτερικών, ο Σαμαράς, ο οποίος αναγνώρισε τα Σκόπια ως Μακεδονία και ακριβώς μετά από 10 μέρες, στις 12 Δεκεμβρίου του 1991, εκδόθηκε συμπληρωματικό διορθωτικό κείμενο στον κανονισμό σχετικά με τις εισαγωγές προϊόντων από τα Σκόπια και πάλι τα Σκόπια αναγράφονται μέσα ως Μακεδονία και πάλι υπέγραψε ο Σαμαράς. Πάλι υπέγραψε. Άρα η προδοσία, κύριε Τσιρανίδη, σφράγισε με τον Τσίπρα και την υπογραφή του, αλλά την ξεκίνησε ο Σαμαράς και τη συνέχισαν φυσικά και άλλοι νεοδημοκράτες και Πασόκοι και Σιριζέοι.
1: Το είπα νωρίτερα, αλλά είναι πολύ μεγάλο το θέμα. Να το ξαναπούμε λίγο να το καταλάβουμε. Η ιστορία με το μακεδονικό κράτος για εμένα

0: πρωτεύουσα, εννοείται τη Θεσσαλονίκη.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί γνωρίζουμε ότι οι Ισραηλινοί θεωρούν τη Θεσσαλονίκη δεύτερη τους πρωτεύουσα.
1: Ακριβώς.
0: Ποιο ακριβώς είναι λοιπόν το σχέδιο που θέλετε να αποκαλύψετε, κύριε Τσιρανίδη?
1: Εγώ θα σας πω μόνο ότι ο πρόεδρος του Ουράνιου Τόξου, ο οποίος τώρα είναι λίγο ανενεργός τα τελευταία χρόνια, άμα μπει κάποιος στην προσωπική σελίδα στο Facebook, θα δει ότι 5 στις 10 αναρτήσεις μιλάει όλο για Ισραήλ. Επίσης, πηγαίναμε στη Φλόρινα και βλέπαμε ραβίνους στα πόδια μας και λέγαμε αυτοί οι άνθρωποι τι γυρεύουν εδώ πέρα. Μιλάω για πριν το 2010. Και αυτοί οι άνθρωποι κάνανε επαφές με ανθρώπους τέτοιους. Δηλαδή, από όπου και αν το πιάσουμε, είναι λίγο περίεργα τα πράγματα. Άμα πάμε στα Σκόπια, αν αναλύσουμε λίγο αυτό το κρατήδιο, θα δούμε ότι υπάρχει η Αμερικάνικη Πρεσβεία, η οποία είναι η μεγαλύτερη στην Ευρώπη, με 18 ορόφους κάτω υπόγεια και με υπόγεια σύραγγα επικοινωνεί με Κόσοβο. Οι Αμερικάνοι κάνουν κουμάντο παντού. Οι Τούρκοι τώρα, οι οποίοι παραδοσιακά έχουν ένα 10% εκεί μέσα και έχουν πολύ καλή διπλωματική εξωτερική πολιτική, έχουν τέτοια κόντρα με τους Αμερικάνους μέσα στα Σκόπια προσπαθώντας να πάρουν τον έλεγχο, που φτιάξανε δύο μεγάλα κτίρια, όπως αυτά τα κτίρια που κάνανε στον ΟΗΕ, γιατί το θεωρούν αυτό το κρατήδιο πολύ σημαντικό, οι Τούρκοι. Προφανώς αυτά τα δύο κτίρια θα έχουν μέσα μηχανήματα ηλεκτρονικού πολέμου. Από την άλλη τώρα, εμείς οι Έλληνες έχουμε τουλάχιστον 500 επιχειρήσεις εκεί μέσα. Τουλάχιστον 500 επιχειρήσεις που κρατούσαμε όλα αυτά τα χρόνια ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της οικονομίας. Τα τελευταία χρόνια βέβαια έχουν έρθει οι Γερμανοί και οι Ολλανδοί με επιχειρήσεις και αυτή τη στιγμή στα Σκόπια υπάρχει μια ανοικοδόμηση, υπάρχουν εργοστάσια, δουλειές και τους ενισχύουν. Τώρα γιατί τα λέμε όλα αυτά? Βλέπουμε ότι αυτό είναι ένα κατασκεύασμα, ένα κρατήδιο το οποίο με νύχια και με δόντια προσπαθούν να το κρατήσουν και θέλουν να επιβάλλουν αυτό το κράτος με την ονομασία Μακεδονία. Απ' την άλλη μεριά οι Αλβανοί, οι οποίοι πριν από 10 χρόνια ήταν 35%, τώρα είναι παραπάνω. Γιατί οι Αλβανοί παντρεύονται και κάνουν παιδιά, ενώ οι Σλάβοι δεν κάνουν παιδιά. Παντρεύονται, ζουν το σύγχρονο τρόπο ζωής. Άρα παραδοσιακά οι Αλβανοί θα είναι η πλειοψηφία. Αν δεν υπήρχαν εκεί μέσα οι Αμερικάνοι, οι Αλβανοί τώρα θα τους είχαν κατακτήσει. Να πούμε ότι στον εμφύλιο που έγινε το 2001 μεταξύ των Σλάβων και των Αλβανών, η ελληνική κυβέρνηση βοήθησε τους Σλάβους. Και με τόμπ και με πυρομαχικά και με οτιδήποτε άλλο. Τους Σλάβους οι οποίοι ήρθαν και τους δώσαμε το όνομα. Αυτό το λέω έτσι πολύ επιφανειακά για να αποδείξω ότι όλες οι προηγούμενες πολιτικές κυβερνήσεις ήταν προς αυτή την κατεύθυνση. Απλώς βρήκανε τον Τσίπρα, ο οποίος, γι' αυτό το λέω αντίστακτο, και αν δεν υπήρχε ο Τσίπρας θα βρίσκανε τον Τσίπρα για να έρθει να περάσει το τρίτο μνημόνιο που είναι η καταστροφή της χώρας για 99 χρόνια, τη συμφωνία των Πρεσπών και όλους τις υπόλοιπους νόμους που αυτή τη στιγμή εξοντώνουν τον Έλληνα πολίτη.
0: Ο Τσίπρας, ο οποίος ήταν 16 χρόνια βουλευτής, ήταν αρχηγός κόμματος, ήταν 5 χρόνια πρωθυπουργός, πραγματικά δεν σεβάστηκε δευτερόλεπτο τον ελληνικό λαό και μόνο, κύριε Τσιρανίδη, που ο ελληνικός λαός έβγαλε ναι και το έκανε όχι, δεν χρειάζεται να συζητήσουμε κάτι άλλο.
1: Έσωσε τις τράπεζες που καταστρέψαν τον ελληνικό λαό που μας παίρνει σήμερα τα σπίτια μας.
0: Τι, για το υπερταμείο θέλετε να πούμε? Για την αλλίωση της ιστορίας θέλετε να πούμε? Έχω πάρα πολλά να αναφέρω για τον Τσίπρα. Πάρα πολλά, πάρα πολλά. Για τα λιμάνια, για τον ΟΣΕ, για τι θέλετε να πούμε? Έβαλε κανέναν φυλακή, κύριε Τσιρανίδη, ο Τσίπρας που βγήκε? Τίποτα δεν έκανε. Εδώ άλλοι είναι πρόθυμοι να εκλεχθούν και να τους βάλουν όλους φυλακή. Αυτός βγήκε και δεν έκανε τίποτα.
1: Ακριβώς. Ιδιαίτερα τώρα όσον αφορά την ελληνικότητα, άμα μπούμε από τη Νίκη να πάμε στο μοναστήρι που είναι τα πίτωλα τα δικά τους, τα σύνορα περίπου στα 6-7 χιλιόμετρα υπάρχει ένα χωριό, η Ηράκλεια.

0: ήταν η αρχαία Ηράκλεια. Εκεί έχει κάτι αρχαία. Αν πάει να παρατηρήσει κάποιος εκεί, έχει ένα στήλο που λέει στα ελληνικά «Το κοινό των Μακεδόνων», στα ελληνικά. Δηλαδή και οι πέτρες μιλάνε για την ελληνικότητα της Μακεδονίας. Απλώς όλο αυτό το σενάριο είναι...
1: Μα βέβαια κύριε Τσιρανίδη, το θέμα ξέρετε τι είναι. Ότι τώρα εδώ πέρα ο κόσμος έχει μια τάση. Εμφανίζεται κάτι καινούριο. Καινούριο, ένας θεός το λέει. Χρησιμοποιημένα στοιχεία είναι όλοι αυτοί. Είδαμε ποιοι είναι και τι έχουν κάνει, το έχουν αποδείξει. Δημιουργείται κάτι καινούριο και ο Έλληνας εντυπωσιάζεται και νομίζει ότι αυτό το καινούριο είναι αυτό που θα το σώσει. Καλά, ρε! Ο Τσίπρας δεν ήταν αυτός που έκανε ό,τι έκανε με τα αεροδρόμια, τα λιμάνια, το υπερταμείο, το δημοψήφισμα, τη Μακεδονία, τα μνημόνια. Ο Τσίπρας δεν ήταν αυτός. Ποιος ήταν δηλαδή? Θα μας τρελάνουνε? Θα μας τρελάνουνε? 45 εκατομμύρια ξεπούλησε τον ΟΣΕ στη Hellenic Train. Τι άποψη έχει ο Τσίπρας για το έγκλημα των Τεμπών? Τι άποψη έχει? Θα μας πει τι άποψη έχει για τη διαφθορά? Τι άποψη έχει για τα οικονομικά σκάνδαλα? Πώς θα κλείσει στη φυλακή όλους αυτούς τους ανθρώπους? Τι άποψη έχει για τις πολιτικές παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη? Τίποτα, τόσα χρόνια χαμένος είναι, μούχτη κάνει. Και τώρα ξέρετε κάτι κύριε Τσιρανίδη, δεν θέλω να μπω σε συζήτηση για πολιτική μαζί σας, αλλά θα το αναφέρω αυτό στους ακροατές, δεν απευθύνομαι σε εσάς. Καλά ρε, δεν καταλαβαίνετε τι παίζετε. Κατεβάζουνε τον Τσίπρα στην πολιτική και την Καριστιανού, ο Μητσοτάκης, ναι έτσι όπως σας τα λέω. Τους κατεβάζουν στην πολιτική γιατί? Για να κάνουν συγκυβέρνηση. Άμα δεν τους βγει με το Πασόκ και τους βγαίνει με τον Τσίπρα, θα κάνουν με τον Τσίπρα, ξέρετε γιατί? Γιατί θέλουν να ελέγχουν και την αξιωματική αντιπολίτευση. Μια χαρά τους βγαίνουν τα κουκιά έτσι. Νέα Δημοκρατία με Τσίπρα στην κυβέρνηση, αν χρειαστεί θα χώσουν και την Καριστιανού. Και αξιωματική αντιπολίτευση στο Πασόκ που είναι η β' ομάδα τους. Μια χαρά μπαλίτσα παίζει το σύστημα. Μια χαρά μπαλίτσα για να είναι σίγουροι ότι θα ξανακατέχουν την εξουσία και δεν θα πάνε στη φυλακή, αλλά δεν θα τους περάσει. Κανένας Τσίπρας που βγαίνει φωτογραφίες με την Μπακογιάννη δεν πρέπει να πάρει ψήφο από τον Έλληνα πολίτη αν σέβεται την πατρίδα του. Και κανένας εννοείται δεν πρέπει να στηρίξει αυτό το σύστημα του Μητσοτάκη. Αυτή είναι η άποψή μου κύριε Τσιρανίδη.
0: Εγώ θα δώσω και μία άλλη σύνδεση η οποία εξελίχθηκε στη Φλόρινα πριν από 40 περίπου ημέρες. Εκεί στο Πανεπιστήμιο της Φλόρινας έγινε μία εκδήλωση η οποία ήταν στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών. Και το θέμα ήταν λογοκρισία, τώρα δεν θυμάμαι καλά γιατί έχω πολλά δεδομένα στο μυαλό μου, λογοκρισία. Αλλά στην πραγματικότητα αυτή η μερίδα έγινε για να χτυπήσει το Δήμαρχο Φλόρινας. Μην βιάζεστε να μιλήσετε, να ακούσετε λίγο όλη την ανάλυση και θα καταλάβετε. Ο οποίος θυμόμαστε ότι υπήρχε μία ορχήστρα εκεί και μιλούσε, τραγουδούσε στα σλάβικα και πήγε ο Δήμαρχος και τη σταμάτησε. Και έτσι έπρεπε να κάνει το καλοκαίρι στα πανηγύρια που όντως παίζανε αλυτρωτικά τραγούδια και ήμουν παρόν εκεί πέρα. Και σε άλλα χωριά παίζανε, αλλά όχι τόσο πολύ όσο τα άλλα χρόνια, αλλά έπρεπε ο Δήμαρχος να επέμβει στη μελίτη. Λοιπόν, περιμέναμε μετά από αυτό το γεγονός, ο οποίος Δήμαρχος έχει σχέση με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό το γνωρίζουμε από την τοπική κοινωνία, δεν θυμάμαι τώρα αν έχει και τη στήριξη της Νέας Δημοκρατίας. Περιμέναμε ο Δήμαρχος να βγάλει δελτίο τύπου και να δώσει απαντήσεις στα ερωτήματα. Δεν έβγαλε δελτίο τύπου. Ακούστε τώρα τι έγινε εκεί στο Πανεπιστήμιο, όπου ήταν ο Ράμος, ήταν ο μιλητής, αυτός που ήταν στην ανεξάρτητη αρχή και τα γνωστά που έχει ανθεληνικές ιδέες, θα έλεγα, μέσα σε εισαγωγικά. Ήταν ο Ιωάννης ο Μάνος, ο οποίος είναι τώρα με τους φοιτητές στα Σκόπια και προσπαθεί να φέρει τους φοιτητές σε συνεργασία για τον πολιτισμό της Βόρειας Μακεδονίας μέσα σε εισαγωγικά. Και φυσικά ήταν όλο το ουράνιο τόξο και όλες οι αυτονομιστικές τάσεις σε αυτό το μεταπτυχιακό. Ήταν μια μεταπτυχιακή συγκέντρωση. Και εκεί μέσα τον Δήμαρχο του είπανε πάρα πολλές κοροϊδευτικές εκφράσεις. Να είσαι καλά, Δήμαρχε, που έκανες αυτή την ενέργειά σου και εξαιτία σου ήρθαμε στο πανεπιστήμιο που το πληρώνει το ελληνικό δημόσιο και κάνουμε μια εκδήλωση και αναφερόμαστε στη λογοκρισία. Και φυσικά εκεί μέσα από τους ομιλητές υπήρχαν και φιλοτουρκικές τάσεις, γιατί τις έχουμε τις ομιλίες. Η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση, ο Δήμαρχος, γιατί δεν την μπλοκάραν αυτή την εκδήλωση και αφήσανε μέσα σε ένα πανεπιστήμιο να γίνεται μια τέτοια εκδήλωση?
1: Συνένοχοι είναι.
0: Και επίσης αυτού του είδους οι εκδηλώσεις, τα πρόσωπα, θα σας πω, στο ΠΑΜΑΚ που έγινε το πρώτο συνέδριο μακεδονικής γλώσσας, η Αλεξάνδρα Ιωαννίδου, την οποία την πληρώνει ο ελληνικός λαός για να μαθαίνει τα παιδιά των Ελλήνων γράμματα, εκεί μέσα παρότρινε τους φοιτητές και τους επιβράβευε ακούγοντας να λένε το σύνθημα «Ελλάδα, Τουρκία, Μακεδονία, ο εχθρός είναι οι τράπεζες και τα υπουργεία». Το ξαναλέω, «Ελλάδα, Τουρκία, Μακεδονία, ο εχθρός είναι οι τράπεζες και τα υπουργεία». Το Υπουργείο φυσικά εννοεί και το παιδείας που την πληρώνει. Και εμείς, είναι δυνατόν να ακούγονται τέτοια συνθήματα και δεν την τσιμπάει ο εισαγγελέας, δεν την τσιμπάει η υπουργός παιδείας? Και στη Φλόρινα τα άτομα που είναι σε αυτές τις εκδηλώσεις αυτής της ιδεολογίας είναι. Έχουν δηλαδή και φιλοτουρκικές τάσεις. Οι περισσότεροι βέβαια δηλώνουν Μακεδόνες, εθνικά Μακεδόνες, και άθρησκοι οι περισσότεροι. Βέβαια, μετά από αυτή την εκδήλωση εκεί πέρα, ήταν και η Πέτη Πέρκα εκεί, η οποία μάλλον θα πάει στο Τσίπρα, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, μετά και από τη Νέα Αριστερά πολλοί θα πάνε στο Τσίπρα. Άλλο και αυτό.
0: Ναι, μετά πήγανε στη Μελίτη και στήσαν εκεί πάλι κάτι ομιλίες, κάτι χορούς, εκεί όλοι οι ομιλητές, το ουράνιο τόξο. Ουράνιο τόξο τα λέμε, εννοούμε αυτούς οι οποίοι αυτοπροσδιορίζονται ως Μακεδόνες. Έτσι, για να καταλάβει ο κόσμος. Το καλό είναι ότι ο κόσμος, ναι μεν πάει στα πανηγύρια, τραγουδάει, αλλά οι περισσότεροι λένε ότι εμείς εθνικά είμαστε Έλληνες. Αυτό είναι το καλό, γιατί αυτοί σκοπεύουν στην νεολαία. Και αυτό που φοβάμαι τώρα με τον Τσίπρα, αν άνοιξε όλες αυτές τις διαδικασίες, εάν και τυχόν βρεθεί στην κυβέρνηση, θα αρχίσει πάλι προγράμματα και χρηματοδοτήσεις και θα προσπαθήσουν όλη αυτή την νεολαία που πηγαίνει στα πανηγύρια, θα προσπαθήσουν να τους θανατήσουν και να τους στρέψει κατά της Ελλάδος, κατά της χώρας. Αυτό θα προσπαθήσει να κάνει. Γι' αυτό σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να βρεθεί σε κανένα υπουργείο, με καμία εξουσία. Και για μένα, ένας άνθρωπος ο οποίος μας είπε τόσα ψέματα, θα έπρεπε η ανεξάρτητη δικαστική αρχή να τον έχει πάρει και να τον έχει χώσει μέσα, ή τουλάχιστον να του έχει στερήσει τα πολιτικά του δικαιώματα.
1: Πάρα πολλοί άνθρωποι ψηφίσαν υπέρ αυτής της συμφωνίας, πάρα πολλοί άνθρωποι είναι συνένοχοι για την προδοσία της Μακεδονίας και πρέπει να πούμε ότι και οι επόμενες κυβερνήσεις και του Μητσοτάκη δεν κάνανε κάτι γι' αυτό. Αποδέχθηκαν όλα αυτά που συμβαίνουν, δεν βάλανε εμπόδια, ούτε κινήσανε νομικά κάποιες διαδικασίες για να τελειώνουμε με όλους αυτούς που παραβιάζουν αυτή τη συμφωνία. Άρα υπάρχει αυτό που είπατε πριν, κάποιο σχέδιο το οποίο σταδιακά ολοκληρώνεται και φυσικά όλο αυτό για τα συμφέροντα κάποιων, γιατί από ό,τι καταλαβαίνετε κι εσείς, όπως καταλαβαίνουν και οι ακροατές και όσοι μας ακούνε, η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε προτεκτοράτο, είναι καταχρεωμένη εξαιτίας συγκεκριμένων κομμάτων και θεωρώ ότι μελλοντικά, κύριε Τσιρανίδη, δεν θα μείνει τίποτα όρθιο.
0: Είναι πολύ σωστή επισήμαστη. Βλέπετε, μιας και το αναφέραμε, το κάρβουνο. Έχουν ξυλώσει ολόκληρο χωριό εκεί στην Αχλάδα. Το παίρνει ο Μυτιλινέος το κάρβουνο. Το πηγαίνει παραδίπλα στο εργοστάσιο του Σκοπιανό και καίγοντας παράγει ρεύμα και το πουλάνε στην Ελλάδα ακριβά. Βέβαια εκεί στην Αχλάδα το χωριό το έχουν κάνει, το έχουν ρημάξει και δεν τους αποζημιώνουν κιόλας. Δεν τους αποζημιώνουν. Έχουν φτάσει τα σκαψίματα σε μερικά σπίτια είναι και στα 20 μέτρα.
1: Δεν τους ενδιαφέρει, μωρέ. Και εδώ στο Ρεόκαστρο τώρα τρία λατομεία ενεργοποίησαν. Καταστρέφουν όλο το βουνό. Μπροστά σε αυτά που θέλουν να κάνουν για να βγάλουν λεφτά, θα τα καταστρέψουν όλα. Και καλός ή κακός, τον Αύγουστο τελειώνει το Ταμείο Ανάκαμψης. Τι θα γίνει μετά, κύριε Τσιράνιδη?
0: Μετά έρχεται ο λογαριασμός, κύριε Σερέτη. Αυτά τα λεφτά τα πήραμε. Νομίζω σύνολο είναι περίπου στα 62 δισεκατομμύρια. Θα πρέπει να επιστραφούν και αυτά θα τα επιστρέψουν τα παιδιά μας με τόκους παράλογους.
1: Ή δίνοντας την περιουσία τους.
0: Ακριβώς. Σε λίγο έτσι όπως πάει δεν θα μας μείνει τίποτα, αφού ό,τι περιουσία έχουμε μας τη φορολογούν.
1: Τώρα έρχεται κι άλλο χαράτσι, κι άλλο έμφυα.
0: Είχε πει ο Κοσμάς ο Ετωλός ότι θα φορολογήσουν τις πόρτες και τα παράθυρα και τα πάντα. Να βγαίνουν οι προφητείες, αν και κάποιοι δεν πιστεύουνε. Ναι, αλλά τα είχε πει ο Κοσμάς ο Ετωλός πριν πόσα χρόνια.
1: Άμα δεν πιστεύουν, θα πιστέψουν μία και καλή, κύριε Τσιράνιδη. Και όλα αυτά που λέμε δεν τα πιστεύουν και μετά όταν επιβεβαιωνόμαστε κάνουν τις παλαβές και λένε δεν το ακούγαμε, δεν το ξέραμε. Είναι δύσκολο. Ενώ είναι ευκολόπιστοι σε άλλα πράγματα, πιστεύουν πάρα πολύ εύκολα τον κάθε ψεύτη, δεν πιστεύουν αυτούς που πρέπει, που τους λένε τις αλήθειες.
0: Ναι, αυτό είναι το πρόβλημα του Έλληνα, δυστυχώς. Ξέρετε, υπάρχει ένα προϊόν στα Σκόπια, το οποίο είναι καφές. Και ξέρετε τι ονομασία έχει? Πέλα.
1: Πέλα.
0: Πέλα.
1: Πέλα.
0: Βεβαίως.
1: Σαν τον ομό Πέλας.
0: Όταν ήμουν νομαρχιακός σύμβουλος εδώ στην Πέλα το 10, είχα έρθει στη Θεσσαλονίκη και είδα μια σκοπιανή νταλίκα η οποία είχε διαφήμιση ένα σκοπιανό καφέ Πέλα. Κάτισα, το τράβηξα μια φωτογραφία. Μετά πήγα στα Σκόπια, βρήκα και τον καφέ. Θα σας στείλω ένα καφέ να τον δείτε.
1: Να μου λείπει, δεν θέλω.
0: Λοιπόν, και το έφερα θέμα στο Νομαρχιακό Συμβούλιο τότε και θυμάμαι και ο Άθιμος, είχα δώσει και στον Άθιμο καφέδες και ο Άθιμος το είχε κάνει παρουσίαση και ο Βελόπουλος το είχε κάνει ερωτήσεις, αλλά μέχρι και σήμερα αυτός ο καφές κυκλοφορεί κανονικά. Αυτό όσον αφορά τα λειτουργικά κομμάτια.
1: Η αλήθεια είναι ότι λίγοι άνθρωποι έχουν τρέξει για αυτό το πράγμα, για να μην μπορέσει να περάσει αυτή η προδοσία και ο ελληνικός λαός δεν θα τα αναγνωρίσει ποτέ, κύριε Τσιρανίδη, να ξέρετε, επειδή ξέρω ότι είστε άνθρωπος που αγωνίζεται και γενικά έχετε δίπλα σας και άλλους ανθρώπους οι οποίοι δίνουν μάχη για να μην περάσει ολοκληρωτικά αυτή η συνήθεια, το ότι αυτοί είναι οι Μακεδόνες, οι Σλάβοι. Θεωρώ ότι οι Έλληνες δεν το εκτιμάνε και δεν θα το εκτιμήσουν ποτέ και αυτό είναι έτσι πραγματικά πάρα πολύ λυπηρό. Πάρα πολύ λυπηρό.
0: Γι' αυτό και εμείς λέμε ότι είμαστε ακρίτες, Μακεδόνες, αγρότες, καλλιεργούμε εδώ τη γη και αν χρειαστεί να φυλάξουμε τα σύνορα και ξέρουμε ότι σε μια περίπτωση που θα πάει να δημιουργηθεί ένα κρατήδιο εδώ με τη λέξη Μακεδονία, εμείς θα είμαστε οι άμεση εμπλεκόμενοι.
1: Έτσι, πρώτη γραμμή μαζί σας.
0: Έτσι πρέπει να αντισταθούμε και ευχαριστούμε το Radio Focus που πάντα μας δίνει βήμα και ενημερώνουμε τον κόσμο.
1: Βαρντάσκα λέγεται κανονικά, Βαρντάσκα Μπανόβινα, που είναι μια επαρχία της Γιουγκοσλαβίας, δεν έχει καμία σχέση με τη Μακεδονία. Κανονικά θα έπρεπε να το αναφέρουμε αυτό καθημερινά. Βαρντάσκα ήταν το όνομα.
0: Ναι, είχαν βγάλει και γραμματόσημα και πάρα πολλά.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τσιρανίδη.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε
1: καλό
0: καλά.
1: Μεσημέρι με υγεία και ευλογία να έχετε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, ακούσατε τον κύριο Χρήστο Τσιρανίδη. Για άλλη μια φορά ξεκαθάρισε το τοπίο, το ποιοι είναι οι προληπτικοί προδότες και ποιοι είναι οι πραγματικοί αγωνιστές. Ποιοι είναι οι άνθρωποι που λένε την αλήθεια και ποιοι σας πετάνε και σας πνίγουν μέσα στο ψέμα. Ο Τσίπρας θα μας πει ότι είναι πατριώτης. Τι άλλο θα ακούσουμε, ρε παιδιά. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4. Κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε, άναψα κερί στην εκκλησιά.

0: μας εντυμένο.
1: Έλα γλετζέδες, για κάνα πανηγύρι είστε. Δεν ασχολείστε με αυτά που έχουν ουσία. Δεν θέλετε να αγωνιστείτε. Και το καλοκαίρι αν έρθουν εκλογές, θάλασσα θα πάτε, σας ξέρω. Βαριέστε να σηκωθείτε από τον καναπέ. Ρίζες βγάλατε.

0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Συνεχίζεται σήμερα στη Λάρισα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, με βαριές αιχμές κατά της κυβέρνησης και καταγγελίες για οργανωμένη καθυστέρηση της διαδικασίας. Στο ζήτημα της χρόνιας υποβάθμισης των συστημάτων ασφαλείας του ελληνικού σιδηροδρόμου αλλά και στην περιορισμένη εμπειρία του, στάθηκε μέσω του συνηγόρου του σταθμάρχης που είχε υπηρεσία το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου 2023, ζητώντας να μην γίνει δεκτή η παράσταση του ελληνικού δημοσίου εις βάρος του στη δίκη. Στη συνέχιση του προγράμματος προληπτικών εξετάσεων προλαμβάνω για την περίοδο 2027 έως 2030, μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Η 31η Μαΐου θα είναι η καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στο σπίτι μου 2, όπως ανακοίνωσαν τα συναρμόδια Υπουργεία. Την πρώτη του ανάρτηση μετά τη χθεσινή παρουσίαση του κόμματός του προχώρησε ο Αλέξης Τσίπρας, καλώντας τους πολίτες να υπογράψουν τη διακήρυξή του. Άλλαξε απλά το περιτύλιγμα, δεν είδαμε κάτι διαφορετικό, τονίζει η κυβέρνηση μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου. Ο άνθρωπος που κατέστρεψε τη χώρα, που πρόδωσε τη Μακεδονία, δεν δικαιούται να ομιλεί για πατριωτισμό και πατρίδα. Άπαξ προδότης, πάντα προδότης, είπε από το Βήμα της Βουλής ο Κυριάκος Βελόπουλος. Ας ελπίσουμε ότι η εμφάνισή του δεν προορίζεται για τις πρέσπες του Αιγαίου μαζί με το Μητσοτάκη. Ο άνθρωπος του Μητσοτάκη έχει ονοματεπώνυμο, Αλέξης Τσίπρας, συμπλήρωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, 22 κριτικοί για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η λία του κυκλώματος αγγίζει τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Χθες η αστυνομία προχώρησε σε 17 συλλήψεις στο πλαίσιο νέας επιχείρησης για παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις σε Θεσσαλονίκη, Κιλκής, Σέρες και Αθήνα. Στη φυλακή οδηγήθηκε ο 30χρονος για την άγρια δολοφονία του πατέρα του στο Τριάδι Θεσσαλονίκης. Ζητήθηκε ψυχιατρική εξέταση. Όμως ξανά σήμερα οι συνταξιούχοι σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα με κεντρικό σύνθημα «Η σύνταξη δεν φτάνει ούτε για 10 μέρες». Νέο περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων στην Τούμπα Θεσσαλονίκη, στο νοσοκομείο 14χρονος που δέχτηκε γροθιές και κλωτσιές στο πρόσωπο και την πλάτη από συνομήλικους του. Το επόμενο δεκαήμερο στη Βουλή το νομοσχέδιο που προβλέπει την πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας στους δρόμους ανηλίκων κάτω των 18 ετών με πατίνια. Σε τεντωμένο σκηνή η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή, καθώς η ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν κλιμακώνεται επικίνδυνα την ώρα που συνεχίζονται οι διπλωματικές ζυμώσεις για την επίτευξη συμφωνίας. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συγκαλεί έκτακτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Με θερμοκρασίες κοντά στους 30 βαθμούς και με συμβρινή και απογευματινή αστάθεια κυρίως στα ηπειρωτικά σήμερα ο καιρός. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος ο καιρός, πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα με πιθανότητα τοπικών καταρακτοδών βροχών στα γύρω ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή 3-4 μποφόρη, θερμοκρασία στη μέγιστη τη στιγμή θα φτάσει στους 30 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 103,6 και στον Focus FM. Ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής Κόντρα στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σέρετη.
1: Focus 103,6. Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
0: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
1: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722. Κατερίνα 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling. Μαρία 17 χρονών, 5 ώρες. Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling, την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία 17 χρονών, σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
5: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
4: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
5: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
4: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργύρι, μην τρέχεις!
6: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
7: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
8: Τι έχω να πω για αυτούς? Καταρχήν τους λυπάμαι. Τους λυπάμαι που ξεχνάνε ότι είμαστε περαστικοί από αυτόν τον κόσμο. Τα πολλά λεφτά κάνουν κακό. Σε προβληματίζουν, δεν ξέρεις να τα κάνεις. Φοβάσαι τις τράπεζες, τους κλέφτες, την υποτίμηση της δραχμής και ένα σωρό άλλα. Εγώ είμαι της φιλοσοφίας του τα πολλά και τα καθόλου βλάπτουν. Όταν κανείς έχει βρει κάποια ποσά έτσι για να περνάει τη ζωή
9: του. Τη μέση οδό.
8: Ακριβώς.
9: Ούτε πολλά ούτε καθόλου.
8: Τα πολλά είναι περιτά και για να τα βγάλεις χρειάζεται κόπος και αν έχεις μεγαλώσει και λίγο και αν έχει περάσει και λίγο η μπογιά σου είναι πάρα πολύ δύσκολο να μαζεύεις λεφτά. Δυστυχώς είναι άρρωστοι αυτοί οι άνθρωποι που σε περασμένης ηλικίας ας πούμε αυτά κάθονται και ασχολούνται ακόμα με το κέρδος.
10: Ακόμα και ο Χριστός άλλα επί στους ανθρώπους και άλλα κάνουν αυτοί. Άμα σου έχει διορίσει το παιδί σου, την ύφη σου, τον γαμπρό σου, τον πεθερό σου, την πεθερά σου, την κουνιάδα σου σε κάποια θέση, ποτέ λέγεται, δε ή λέγεται, αυτές τις κρατικές υπηρεσίες που ξέρουμε, δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς, θα ψηφίσεις, είτε Νέα Δημοκρατία είναι, είτε Πασόκ είναι. Εγώ δεν είμαι τίποτα, δεν είμαι τίποτα, ντρέπομαι, γιατί η πολιτική μας μόνο πολιτική δεν είναι. Οι κυροσκόποι την έχουν στημένη πώς θα βγάλουν στο μάτι του αλλού να πάρει 5 ψήφους παραπάνω για να βγει, μην χάσουμε τις καρέκλες μας και τα αυτά μας.
11: Τότε η δημοκρατία στην Ελλάδα δηλαδή...
10: Ποια δημοκρατία?
11: Δεν υπάρχει.
10: Ποια δημοκρατία? Ποια δημοκρατία? Ποια δημοκρατία? Από πού και ως πού δημοκρατία? Είναι ντροπή. Η λέξη δημοκρατία δεν ταιριάζει σε αυτόν τον τόπο. Μας έχουν φάμιλους με τους τσιγκάνους, τους Έλληνες. Έτσι μας βλέπουν οι πολιτικοί μας. Πότε θα σκύψουν οι κυβερνήσεις να δούνε τα προβλήματα των πολιτών? Πότε?
11: Δεν έχει ο λαός ευθύνες του. Να μην τα ρίχνουμε όλα.
10: Όχι.
11: Στους πολιτικούς.
10: Εγώ δεν ρίχνω καμία ευθύνη. Ο λαός είναι το κοπάδι με τα πρόβατα. Οι τσοπάνιδες στένε. Το πρόβατο έχει τάση να πάει στο ξένο χωράφι να φάει από το σιτάρι του διπλανού. Εάν ο τσοπάνος δεν το διώξει, το πρόβατο τι καταλαβαίνει? Έτσι είναι οι λαοί, δυστυχώς. Αν όχι όλοι οι λαοί, τουλάχιστον ο ελληνικός λαός τον άφησαν έτσι να μην μάθει τίποτα, να μην ξέρει τίποτα, να μην ξέρει να ξεχωρίσει το καλό από το κακό.
11: Θα ψηφίσετε, κύριε Κατζατζίδη? Δεν ρωτάω τι θα ψηφίσετε, ρωτάω αν θα ψηφίσετε.
10: Θα ψηφίσω, αυτή τη φορά θα ψηφίσω. Θα ψηφίσω άνθρωπο, όχι κόμμα.
11: Πολύ φοβάμαι ότι με αυτά που είπατε δυσαρεστήσατε πολλούς.
10: Δεν πειράζει.
11: Και σίγουρα δεν κάνετε για πολιτικός.
10: Δεν πειράζει, μα αυτός είναι και ο λόγος που δεν με πάει κανένας. Δεν είμαι ούτε Πασόκας, ούτε Νεοδημοκράτης, ούτε Κουκουές, ούτε Δίκης, ούτε Μίκης, τίποτα. Είμαι άνθρωπος του δικαίου και της αλήθειας. Αυτός είμαι. Αυτός είναι στέλος, γι' αυτό και με αγαπάει το Πανελλήνιο, ανεξαρτήτου πολιτικής τοποθετήσεως.
9: Δεν ξέρω πώς να το πω. Να βρούνε δύναμη να παλέψουν για τα συμφέροντά τους, για τα παιδιά τους, για τα σπίτια τους, για το πιάτο, το φαγητό. Να παλέψουν, να πάψουν, να φυπνιστούν. Τους έχουν ποτίσει αφιόνια κάποιοι κύριοι. Να χτυπήσουν μπουνιά στα τραπέζια να ζητήσουν το δίκιο τους.
12: Τι λέει ο Στέλιος Κασατζίδης στον απλό Έλληνα που τον ακούει αυτή τη στιγμή που μιλάμε, που κοιτάει τηλεόραση? Τι λέει ο Στέλιος Κασατζίδης?
9: Τι να του πω.
12: Στα 67 του.
9: Να βγει να χτυπήσει την μπουνιά του όπου μπορεί, όπου νομίζει. Να ζητήσει το δίκιο του. Και να γίνει μια κυβέρνηση. Κυβέρνηση με ό,τι πιο τίμιο έχει. Γιατί υπάρχουν και καλοί πολιτικοί που δυστυχώς τους τρώει και αυτούς η μαρμάγκα. Να βρεθούν 10 άνθρωποι να πούνε να τη σώσουμε αυτή την πατρίδα, γιατί είναι κρίμα. Είμαστε η ωραιότερη χώρα του κόσμου. Και δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο. Δυστυχώς τίποτα όρθιο. Νησάφι πια για το Θεό. Κάποιος να βρεθεί να ενδιαφερθεί γι' αυτό. Γι' αυτό το λαό που τον ψηφίζει. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ.
3: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101.7 στην Ετωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Τα χαιρετίσματά μας σε σκυλιά, σε γατιά, σε ακροατές, σε όσους ακούνε. Στέλνει ο άλλος, σε ακούμε με το σκύλο μου. Για άλλη κυρία μου στέλνει, σε ακούμε με τη γάτα μου. Ρε, ακούνε τα ζώα να πούμε και νομίζουν ότι είναι κανένας γαλαρός. Γαρίζει κανένας γαλαρός, λένε. Καλησπέρα, Δημήτρη.
13: Καλησπέρα, Γρηγόρη μου.
3: Τι κάνετε?
13: Εγώ εδώ ήρεμα, εσύ εκεί πάνω τι κάνεις?
3: Τι να κάνω εδώ πέρα, εγώ εδώ πέρα προσπαθώ να καταλάβω πώς σκέφτεται ο νεοέλληνας και δεν μπορώ.
13: Ο νεοέλληνας σκέφτεται όπως τον έχουν μάθει να σκέφτεται. Γιατί αυτό, η σκέψη του νεοέλληνα είναι προγραμματισμένη. Το προγραμματίζουν να σκέφτεται έτσι.
3: Εντάξει, είπαμε να σκέφτεται και να το ρυθμίζουν, αλλά δεν γίνεται τώρα να μου λένε ότι ο Τσίπρας θα σώσει την Ελλάδα. Εντάξει, είπαμε ρε παιδιά, σας έχουν ρυθμίσει, σας έχουν φτιάξει τον τρόπο σκέψης σας με συγκεκριμένο τρόπο, έχετε φάει την προπαγάνδα, έχετε φάει την πλήση κεφάλου. Δεν μπορεί ένας Έλληνας να λέει ότι θα σώσει την Ελλάδα ο Τσίπρας, Δημήτρη.
13: Μα ο Τσίπρας την κατέστρεψε. Ο καταστροφέας θα τη σώσει.
3: Και ο Μητσοτάκης την κατέστρεψε και λένε θα τη σώσει. Και το Πασόκ την κατέστρεψε και λένε θα το σώσει. Δεν βγάζει άκρη με αυτούς όλους. Και ο Σαμαράς την κατέστρεψε και λένε θα τη σώσει. Τι γίνεται με όλους τους εθνοσωτήρες?
13: Όλοι έχουν την ίδια κασέτα. Γιατί όλοι ελέγχονται από το ίδιο κέντρο εξουσίας. Και αυτό το κέντρο βάζει την ίδια κασέτα στο στόμα όλων. Απλώς αλλάζουν οι τίτλοι του κόμματός του. Αλλά όλοι, του Τσίπρα, του Σαμαρά. Είναι ο στόχος, είναι ο ίδιος, η αφέμαξη της Ελλάδας. Και δυστυχώς, Γρηγόρη, μας κρύβουν πράγματα. Υπάρχει μια έκθεση στην Αμερική που την έχει δημοσιεύσει ο Μάρκ Σρίοκ, που είναι ένας από τους μεγάλους αναλυτές, και στα ελληνικά την έχει μεταφράσει ο Στέλιος Χρυσοστομίδης. Εμείς την έχουμε την έκθεση αυτή και θα την πούμε σήμερα. Έτσι, έχουν δημοσιευτεί ορισμένα αποσπάσματα από την έκθεση, αλλά ολόκληρη την έκθεση την έχουμε εμείς αυτή η εκπομπή, και αυτή η εκπομπή θα είναι που θα πούμε τι λέει ο Στρίοκ. Ο Στρίοκ λέει σε 8 εβδομάδες, έχουμε 8 εβδομάδες για να αδειάσουν τα ράφια, 60 μέρες για την πείνα που έρχεται, και λέει ετοιμαστείτε για την επερχόμενη επισκεπτική κρίση, και το βασίζει σε τεκμήρια αυτό. Έτσι. Πάμε να δούμε τι λέει ο Μάρκ Στρίοκ, ο οποίος κανένας δεν τον έχει αναφέρει στην Ελλάδα, και την έκθεσή του που λέει μέχρι τον Ιούλιο θα έχουν τελειώσει τα τρόφιμα από τα ράφια των σούπερ μάρκετ στην Ευρώπη, θα έχουν τελειώσει το πετρέλαιο, τα αποθέματα πετρελαίου των Ηνωμένων Πολιτειών, και δεν θα έχουμε τίποτα, γιατί δεν θα έχουμε πετρέλαιο να μεταφέρουμε τα προϊόντα από τον τόπο παραγωγής στον τόπο της κατανάλωσης. Γιατί όλα αυτά μεταφέρονται με ντίζελ. Λειτουργούν όλα με ντίζελ. Τα φορτηγά πλοία, τα φορτηγά στον δρόμο, τα αεροπλάνα. Ήδη μην ξεχνάς ότι δύο εταιρείες έχουν κόψει τις πτήσεις του από το αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης. Έτσι, η μία μετέφερε η Ryanair και μία Expandex. Η δεύτερη εταιρεία μετέφερε αποκλειστικά προϊόντα. Η πρώτη μετέφερε, ήταν η πιο ευθυνή εταιρεία στην Ελλάδα και μετέφερε πληθυσμό. Και οι δύο έχουν κόψει τις πτήσεις του από το αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης, όχι τυχαία. Και στην Αμερική έχουν κοπεί πτήσεις. Γιατί δεν υπάρχει καύσιμο. Και εδώ δεν μας λένε τίποτα. Πάμε να δούμε όμως την έκθεση του Στρίοκ, έτσι, ο οποίος τι λέει, του βασίζει την έκθεσή του σε δεδομένα και σε τεκμήρια. Αυτός είχε διασταυρώσει πηγές των πληροφοριών ενέργειας των Ηνωμένων Πολιτειών, του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, του Bloomberg, της Goldman Sachs, της JP Morgan, του Fortune, του Associated Press, του Reuters, του PSB, του CNN και των Ηνωμένων Εθνών. Από εκεί έχει πάρει τις πηγές του και μας λέει ότι έρχεται μια τεράστια επισκεπτική κρίση, και ξεκινάει με αυτό. Αν με ακούτε, η ζωή σας εξαρτάται από αυτά που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο. Δεν το λέω με δραματικότητα, δεν το υπερβάλλω. Σας λέω ότι τα στοιχεία λένε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ξεμείνουν από χρησιμοποιήσιμο πετρέλαιο μέχρι τις 4 Ιουλίου του 2006. Και η Ευρώπη θα ξεμείνει αυτό το μήνα. Το σύστημα των τροφίμων που σας στρέφει λειτουργεί με ντίζελ. Το ντίζελ θα ξεμείνει πρώτο. Αυτό πρέπει να το κατανοήσουμε. Το τελευταίο δεξαμενόπλιο που έφυγε από τα στενά του Ορμούς ήταν ένα δεξαμενόπλιο με σημαία Hong Kong με την ονομασία New Corolla. Έδεσε στο Long Beach της Καλιφόρνιας. Μετέφερε 2 εκατομμύρια βαρέλια Ιρακινού αργού πετρελαίου που φορτώθηκαν στο λιμάνι της Βασόρας στις 24 Φεβρουαρίου. 4 μέρες πριν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ ξεκινήσουν την επιχείρηση εναντίον του Ιράν και κλείσουν ουσιαστικά τα στενά του Ορμούς. Αυτό το δεξαμενόπλιο ήταν το τελευταίο φορτίο πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή που έφτασε στις Αμερικάνικες ακτές. Έφτασε, ξεφόρτωσε και τώρα έχει εξαφανιστεί. Το απόθεμα που διατηρούσε τη ροή καυσίμων για 2 μήνες, τα δεξαμενόπλια που βρίσκονταν ήδη στη θάλασσα πριν, όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, έχουν εξαντληθεί. Ο Brian Stock, διευθυντής του δηληστηρίου της Chevron, ένα από τα μεγαλύτερα δηληστήρια στη δυτική ακτή της Αμερικής, το χαρακτήρισε σημαντικό ερώσιμο που δεν έχω δει τέτοιο στην 27χρονη καριέρα. Το δηληστήριό του λαμβάνει κανονικά το 20% του αργού πετρελαίου από τον Αραβικό κόλπο. Αυτή η προσφορά τώρα είναι μηδενική. Η Καλιφόρνια εισάγει περίπου το 60% του πετρελαίου της από τον κόλπο. Περίπου το 20% προέρχεται από τη Μέση Ανατολή. Το 20% αυτό εξαφανίστηκε. Για 2 μήνες ο κόσμος στηριζόταν στο πετρέλαιο που βρισκόταν ήδη στη θάλασσα. Αυτό το πλωτό απόθεμα κάλυπτε την πλήρη κλίμακα των όσων συνέβαιναν. Διατήρησε τις τιμές υψηλές αλλά σταθερές. Διατήρησε τη ροή καυσίμων. Έκανε τους ανθρώπους να πιστεύουν ότι αυτό ήταν μια ακόμη αύξηση της αντλίας, η αύξηση των τιμών. Αυτή η ψευδαίσθηση τέλειωσε 3 Μαΐου στο Long Beach. Δεν βρισκόμαστε πλέον σε κρίση τιμών. Εισερχόμαστε σε μια φυσική έλλειψη πετρελαίου ενέργειας και πετρελαίου και ενέργειας. Ένα σημείο όπου τα καύσιμα σταματούν να είναι διαθέσιμα σε οποιαδήποτε τιμή επειδή δεν έχουν απομείνει άλλα προς πώληση. Να δούμε τι συνέβη με το στενό του Ορμούς. Το στενό του Ορμούς είναι μια στενή πλωτή λουρίδα μεταξύ του Ιράν και του Ομάν. Πριν από τον πόλεμο, περίπου 120 εμπορικά πλοία το διέσχισαν καθημερινά, μετέφεραν το 20% της παγκόσμιας ενέργειας. 20 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου την ημέρα του παγκοσμίου εμπορίου πετρελαίου. Ήταν το σημαντικότερο ενεργειακό σημείο του πλανήτη. Στις 28 Φεβρουαρίου 2026, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον του Ιράν που σκότωσαν τον ανώτατο ηγέτη Αγιατολά Χαλ Χαμεϊνί. Το Ιράν ανταπέδωσε κλείνοντας το στενό του Ορμούς. Μέχρι τις αρχές Μαρτίου μόνο 3 πετρελαιοφόρα διέλυσαν το στενό σε μια μόνο μέρα, ενώ 50 είχαν περάσει λίγες μέρες νωρίτερα. Το Ιράν ανέπτυξε νάρκες, κανονιοφόρους, πυράβλους καταπλοίων και επιθέσεις με επανδρομένα αεροσκάφη για να επιβάλλει το κλείσιμο των στενών του Ορμούς. Στις 4 Μαΐου το Ιράν κήρυξε επίσημα το στενό κλειστό και απείλησε να επιτεθεί σε οποιοδήποτε πλοίο επιχειρούσε διέλευση. Δεκάδες καταγεγραμμένες επιθέσεις και περιστατικά αφορούσαν εμπορικά πλοία που έχουν καταγραφεί από την έναρξη της θαλάσσιας φάσης. Μέχρι την εβδομάδα που ήταν στις 3 Μαΐου, η ασφαλιστική Lloyd's List ανέφερε ότι μόνο 40 πλοία διέσχισαν το στενό σε ολόκληρη μια επταήμερη περίοδο. Αυτό αντιστοιχεί σε 5 πλοία κάθε μέρα. Η προπολεμική κυκλοφορία ήταν 120 πλοία την ημέρα και τώρα περνάνε μόνο 5. Αυτό αντιστοιχεί στην κατάρρευση του 95% της εμπορικής ναυτιλίας μέσω του σημαντικότερου πετρελαϊκού διαδρόμου στη γη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν τον δικό τους, ο Τραμπ που έλεγε ότι εγώ δεν θα κάνω πόλεμο, έκανε τους περισσότερους πολέμους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν τον δικό τους ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών στις 13 Απριλίου. Στις 23 Απριλίου ο Τραμπ διέταξε τον ναυτικό να καταστρέψει κάθε Ιρανικό σκάφος που τοποθετούσε νάρκες. Στις 3 Μαΐου ο Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα βοηθούσαν την απελευθέρωση των ακινητοποιημένων πλοίων που είναι περίπου 900 και στη συνέχεια σταμάτησε την προσπάθεια. Το Ιράν προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες να μείνει έξω από το στενό του Ορμούς. Το στενό έχει ουσιαστικά κλείσει για πάνω από 2 μήνες. Μέχρι τα τέλη Απριλίου ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός ανέφερε περίπου 20.000 ναυτικούς και 2.000 πλοία που είχαν εγκλωβιστεί στον Περσικό κόλπο. Οι ασφαλιστικές εταιρείες αρνούνται κάλυψη κινδύνου πολέμου για διελεύσεις από το Ορμούς και η Κοινή Επιτροπή Πολέμου του Λονδίνου έχει επεκτείνει τις καθορισμένες ζώνες υψηλού κινδύνου. Τα ασφάλιστρα του κινδύνου του πολέμου έχουν αυξηθεί 4-6 φορές σε σχέση με τα προπολεμικά επίπεδα. Αυτό ανεβάζει κατακόρυφα τη τιμή του πετρελαίου. Ο Τζεφ Κάρι, ανώτερος σύμβουλος του ομίλου Καρλάιλ, δήλωσε στην τηλεόραση του Bloomberg στις 6 Μαΐου ότι οι δεξαμενές αποθήκευσης πετρελαίου στην Ευρώπη θα φτάσουν κάποια στιγμή στο πυθμένα το Μάιο. Και όταν λέμε να φτιάξουν στον πυθμένα, τι εννοούμε? Το γεγονός ότι οι δεξαμενές έχουν σταθμή, δεν σημαίνει ότι η στάθμη των προϊόντων τους είναι χαμηλή. Σημαίνει ότι το σύστημα σταματά να λειτουργεί. Οι δεξαμενές αποθήκευσης πετρελαίου απαιτούν ένα ελάχιστο όγκο υγρού για να διατηρούσαν την πίεση που επιτρέπει τη λειτουργία των αντλιών. Όταν τα επίπεδα πέσουν κάτω από αυτό το όριο, το υπόλοιπο πετρέλαιο καθίσταται μη προσβάσιμο στο σύστημα αγωγών. Δεν μπορεί να αντληθεί, δεν μπορεί να μετακινηθεί. Οι αντλίες παρουσιάζουν βλάβη. Κάτω από αυτό το επίπεδο, τα κάτω 5 έως 10% των μεγάλων δεξαμενών αποθήκευσης περιέχει ζήματα. Νερό, παραφίνη, τα οποία η βιομηχανία τα αποκαλεί βαριά. Αν προσπαθήσουμε να αντλήσουμε πετρέλαιο από αυτό το επίπεδο, θα φράξουν τα φίλτρα και θα αποτελέσουν ζημιά στον εξοπλισμό του δηληστηρίου. Αυτή η τελευταία ποσότητα δεν είναι αξιοποιήσιμη χωρίς εντατική επεξεργασία που διαρκεί εβδομάδες. Όπως λέει ο Κάρη, ο πυθμένας δεξαμονών περιγράφει στο ένα σημείο όπου η υποδομή αποτυχάνει. Οι αντλίες δεν μπορούν να τραβήξουν, οι αγωγοί δεν μπορούν να παραδώσουν, τα δηληστήρια δεν μπορούν να επεξεργαστούν. Δεν έχει καμιά σημασία ποια είναι η τιμή. Δεν έχει σημασία πόσα χρήματα έχετε. Το καύσιμο έχει εξαφανιστεί από το σύστημα. Η Ευρώπη φτάνει σε αυτό το σημείο το Μάιο του 2026. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα φτάσουν γύρω σε αυτό το σημείο γύρω στις 4 Ιουλίου του 2026. Αυτή δεν είναι μια πρόβλεψη για το επόμενο έτος, αλλά είναι μια πρόβλεψη για 8 εβδομάδες από την ημέρα που τα λέμε αυτά. Οι αριθμοί το αποδεικνύουν. Από τη βδομάδα που έληξε η 1 Μαΐου, τα συνολικά αποθέματα πετρελαίου των Ηνωμένων Πολιτειών μειώθηκαν κατά 5,9 εκατομμύρια βαρέλια μόνο σε μια εβδομάδα. Τα αποθέματα αργού πετρελαίου μειώθηκαν κατά 2-3 εκατομμύρια βαρέλια. Τα καύσιμα απόσταξης, ντίζελ και καύσιμα για αεριοθούμενα μειώθηκαν κατά ένα για αεριοθούμενα, αυτό έχει χτυπήσει στις αεροπορικές εταιρείες, μειώθηκαν κατά 1,3 εκατομμύρια βαρέλια και τώρα βρίσκονται στο 11% κάτω από τον πενταετή μέσο όρο, στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2005. Τα αποθέματα βενζίνης των Ηνωμένων Πολιτειών μειώθηκαν κατά 2,5 εκατομμύρια βαρέλια. Αυτή ήταν η 11η συνεχόμενη εβδομάδα μείωση των αποθεμάτων βενζίνης. Όλα αυτά προέρχονται από την εβδομαδιαία έκθεση της AEI που εξετάζει τις εκθέσεις για τα πετρέλαια. Σε παγκόσμιο επίπεδο το καθαρό έλλειμμα της αγοράς ανέρχεται σε 5,1 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα και για το δεύτερο τρίμηνο του 2026 μόνο. Αλλά αυτό είναι μόνο το χάσμα μεταξύ παραγωγής και κατανάλωσης. Όταν συνυπολογιστεί η μείωση των στρατηγικών αποθεμάτων, των πλωτών πλοίων αργού πετρελαίου και των εμπορικών αποθεμάτων παγκοσμίως, ο ακαθάριστος ρυθμός εξάντλησης φτάνει τα 10 έως 13 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα. Μια ανάλυση εκτιμά ότι πάνω από 1 δισεκατομμύριο βαρέλια αποθηκευμένου πετρελαίου έχουν εξαντληθεί από τα τέλη Φεβρουαρίου, Γρηγόρη. 1 δισεκατομμύριο βαρέλια αποθηκευμένου πετρελαίου τα έχουμε εξαντλήσει. Για να θέσουμε το σωστό πλαίσιο ολόκληρο, το στρατηγικό απόθεμα του πετρελαίου των Ηνωμένων Πολιτειών περιέχει 413 εκατομμύρια βαρέλια. Περιείχε το 413 εκατομμύρια βαρέλια το Δεκέμβριο του 2025. Έχουμε αυτό το ισοδύναμο, αυτό το πετρέλαιο έχει ήδη εξαντληθεί. Το CPR που βρίσκεται στα 398 εκατομμύρια βαρέλια στα τέλη Απριλίου, σε μια εβδομάδα της 1ης Μαΐου, είχε πέσει κατά 7 εκατομμύρια βαρέλια. Οι ΗΠΑ έχουν ανακοινώσει την απελευθέρωση 172 εκατομμυρίων βαρελιών στο πλαίσιο μια συντονισμένης προσπάθειας 32 εθνών η οποία ανέρχεται συνολικά σε 400 εκατομμύρια βαρέλια. Μόνο το 17,5 εκατομμύρια από αυτή, από τα 400 δηλαδή εκατομμύρια βαρέλια, έχουν απελευθερωθεί από τη ΣΥΜΠΑ. Η απελευθέρωση είναι δομημένη ως ανταλλαγή, όχι ως πώληση, που σημαίνει ότι κάθε βαρέλι που δίνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να επιστραφεί σαν απόθεμα το αργότερο με ένα ασφάλιστρο 18-22%. Δηλαδή το πετρέλαιο που μας δίνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει εμείς να τους το επιστρέψουμε με ένα επιτόκιο 18-22%. Δανειζόμαστε από το δικό μας απόθεμα έκτακτης ανάγκης με τόκο για να καλύψουμε ένα κενό που δεν μπορεί να καλυφθεί. Η Goldman Sachs αναφέρει ότι οι παγκόσμιες μετοχές βρίσκονται σε 101 ημέρες ζήτησης και προέβλεψε ότι θα μειωθούν σε 98 ημέρες μέχρι τα τέλη Μαΐου. Η HFI Research εκτίμησε ότι τα αμερικάνικα αποθέματα αργού πετρελαίου ενδέχεται να εξαντληθούν σε 2 εβδομάδες. Τα αμερικάνικα αποθέματα πετρελαίου συνολικά του αργού πετρελαίου σε 8 εβδομάδες. Τα μόνα αποθέματα που απομένουν παγκοσμίως είναι οι αμερικάνικες εμπορικές μετοχές και τα στρατηγικά αποθέματα της Κίνας. Την εκτίμηση του Bloomberg λέει έχει οριμάσει τελεία και παύλα, θα χρειαστεί καιρός για να ξαναρχίσουν όλα αυτά από αυτά τα αποθέματα και να συνεχίσουν να καταναλώνονται. Ακόμα και αν ο πόλεμος τελείωνε σήμερα, οι ελλείψεις των τροφίμων θα ήταν αναπόφευκτες. Το ντίζελ τελειώνει και μετά σταματούν όλα. Δεν είναι ώρα να τα κάθισουμε στην ίδια κρίση. Το ντίζελ τελειώνει πρώτο. Και αυτό σταματάει το ντίζελ, και όταν σταματάει το ντίζελ σταματάει η Αμερική. Τα αποθέματα αποσταγμάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες ντίζελ μαζί με το καύσιμο για αεριοθούμενα είναι 11% κάτω από τον πενταετή μέσο όρο. Στο Μίτσιγκαν το ντίζελ έφτασε τα 6.000 αναγαλώνει. Την περιοχή των μεγάλων, τα 6 δολάρια αναγαλώνει. Την περιοχή των μεγάλων λιμνών είναι πάνω από 6 δολάρια αναγαλώνει. Στην Καλιφόρνια οι προβλέψεις κυμαίνονται κατά 9 δολάρια αναγαλώνει, που είναι μια τεράστια αύξηση στο πετρέλαιο. Το ντίζελ δεν είναι καύσιμο πολυτελείας. Το ντίζελ είναι η αιμοδοσία της αμερικάνικης οικονομίας. Το 70% όλων των γεωργικών και διατροφικών προϊόντων των ΗΠΑ μεταφέρονται με φορτηγά. Κάθε φορτηγό λειτουργεί με ντίζελ. Κάθε τρακτέρ σε κάθε χωράφι λειτουργεί με ντίζελ. Κάθε θεριζοαλωνιστική μηχανή λειτουργεί με ντίζελ. Κάθε ψυγιάκι που κρατάει τα τρόφιμα κρύα στο δρόμο προς το παντοπολείο λειτουργεί με ντίζελ. Κάθε φορτηγό τρένο που σύρει βαγόνια μεταφοράς σιτηρών λειτουργεί με ντίζελ. Όταν το ντίζελ γίνεται σπόνιο, τα φορτηγά σταματούν να κινούνται. Όταν τα φορτηγά σταματούν να κινούνται, τα τρόφιμα δεν παρελαμβάνονται από τα αγροκτήματα. Δεν παραδίδονται σε μονάδες επεξεργασίας. Δεν οδηγούνται στα σούπερ μάρκετ για διανομή. Δεν φτάνουν στα παντοπολία. Αυτό δεν είναι πληθωρισμός. Πληθωρισμός είναι όταν οι τιμές ανεβαίνουν. Αυτό συμβαίνει όταν τα ράφια αδειάζουν, επειδή δεν έχουμε τίποτα να βάλουμε πάνω. Δεν υπάρχει τίποτα να βάλουμε επειδή δεν υπάρχει καύσιμο να μετακινεί τα τρόφιμα. Από το σημείο που καλλιεργούνται ως το σημείο που ζούμε εμείς. Τα Ηνωμένα Έθνη έχουν σημάνει ήδη συναγερμό. Το UN News ανέφερε ότι η διαταραχή του ορμούς εγείρει φόβους για μια παγκόσμια επισιτιστική κρίση. Οι οικονομολόγοι του ΦΑΟ προειδοποίησαν ότι η κατάσταση θα μπορούσε να επιδεινωθεί περαιτέρω, ιδίως αν οι χώρες αρχίσουν να περιορίζουν τις εξαγωγές για την προστασία των εγχώριων προμηθειών. Ένα μοτίβο που παρακολουθείται σε κάθε επιστημιστική κρίση. Οι τιμές των λιπασμάτων ήδη αυξάνονται, επειδή η παραγωγή αζωτούχων λιπασμάτων εξαρτάται από το φυσικό αέριο και οι προμήθειες φυσικού αερίου μέσω του ορμούς έχουν μειωθεί. Οι τιμές αζωτούχων λιπασμάτων στην Καλιφόρνια έχει φτάσει τα 450 έως 570 δολάρια τον τόνο. Το CNN ανέφερε ότι η πετρελαϊκή κρίση μετατρέπεται σε μια κρίση των πάντων. Πλαστικά καπάκια, κυβότια, σακούλες, σνακ, δοχεία γίνονται όλο και πιο δύσκολο να προμεθεύονται. Παράγωγα πετρελαίου χρειάζονται για κόλλες σε υποδήματα και έπιπλα, βιομηχανικά και λιποαντικά προϊόντα, διαλύτες σε χρώματα, καθαριστικά, μπύρα, νουλς, πατατάκια, παιχνίδια, καλλιντικά, προμήθειες θερμοκάθαρσης και προφυλακτικά. Όλα αυτά εξαρτώνται από το πετρέλαιο. Όλα αυτά η παραγωγή τους έχει διαταραχθεί αυτή τη στιγμή. Δεν πλησιάζουμε σε επισκιστική κρίση. Η

έχασαν τις δουλειές τους. Ο δικηγόρος της αεροπορικής εταιρείας δήλωσε ότι δεν υπήρχε άλλη έξοδος. Η Spirit είχε απορροφήσει πάνω από 100 εκατομμύρια δολάρια σε κόστος καυσίμων από την 1η Μαρτίου. Η Spirit Airlines εξαφανίστηκε και δεν είναι η τελευταία αεροπορική εταιρεία που καταραίει. Είναι η πρώτη. Τα αποθέματα καυσίμων αεροσκαφών σε ευρωπαϊκό κόβο αναφοράς Άμστερνταμ, Ρότερνταμ, Αμβέρσα έχουν μειωθεί κατά 50% με την έναρξη του πολέμου στα τέλη Φεβρουαρίου. Ο Κλαούντιο Καντιμπέρτη, επικεφαλής οικονομολόγος της Rystad Energy, δήλωσε στο Fortune, στο περιοδικό Fortune, ότι η πτώση είναι μια ευθεία γραμμή και θα συνεχίσει έτσι για τουλάχιστον τις επόμενες εβδομάδες, ανεξάρτητα το τι θα κάνουμε. Η Goldman Sachs προβλέπει ότι τα ευρωπαϊκά αποθέματα καυσίμων για εμπορικά αεροσκάφη θα μειωθούν κάτω από το κρίσιμο όριο έλλειψης 23 ημερών του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας κάποια στιγμή τον Ιούνιο. Το Ηνωμένο Βασίλειο χαρακτηρίζεται ως το κράτος που κινδυνεύει περισσότερο από δελτίο καυσίμων αεροσκαφών και τα δελτία καυσίμων θα προεκταθούν σε όλη την Ευρώπη. Η Lufthansa έχει ακυρώσει 20.000 πτήσεις μέχρι τον Οκτώβριο. Η AirAsia X έχει αυξήσει τα ναύρα κατά 31% έως 40% και έχει μειώσει τη χωρητικότητά της κατά 10%. Η Air New Zealand έχει ακυρώσει 1.100 πτήσεις. Πάνω από 13.000 πτήσεις που είχαν προγραμματιστεί μόνο το Μάιο έχουν ακυρωθεί σε όλη την Ευρώπη. Σχεδόν 2 εκατομμύρια θέσεις έχουν αφαιρεθεί από τα δρομολόγια των αεραμεταφορέων παγκοσμίως. Η American Airlines εκτίμησε τα έξοδα καυσίμων για το 2006 σε 4 δισεκατομμύρια δολάρια υψηλότερα από ό,τι ήταν, πέρσι. Ο Γκαλιμπέρτη δήλωσε στο Fortune: εξακολουθούμε να υπνοβατούμε για αυτή την επερχόμενη καταστροφή και δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θα υπάρξει καταστροφή. Τα καύσιμα για τα οποία κανείς δεν μιλάει είναι αυτά που θα αναφέρουμε πιο κάτω. Η κρίση επεκτείνεται πολύ πέρα από ό,τι υπάρχει στο αυτοκίνητό σας ή στο φορτηγό σας. Στο στενό του Ορμούς μετέφερε περίπου τα 20% του παγκοσμίου εμπορίου υγροποιημένου φυσικού αερίου. Το Κατάρ, ο μεγαλύτερος εξαγωγέας LNG στον κόσμο, έχει υποστεί ζημιές στο συγκρότημα επεξεργασίας Ras Laifat, η οποία έχει πλήξει το 17% της χωρητικότητάς του. Η Rystad Energy εκτιμά ότι η διαταραχή έχει αφαιρέσει από την αγορά 7% έως 11% της ετήσιας παγκόσμιας προφοράς NLG. Οι τιμές spot NLG στην Ασία έχουν αυξηθεί κατά 140%. Οι τιμές NLG στην Ασία, και σε λίγο θα έρθει και εδώ. Το υγραέριο, το καύσιμο που τροφοδοτεί την κατασκευή πλαστικών, την παραγωγή χημικών, τα συστήματα θέρμανσης και τις γεωργικές δραστηριότητες, έχει δει τις αποστολές να σταματούν καθώς οι εξαγωγές του κόλπου καταραίουν. Η Goldman Sachs αναγνωρίζει ότι το LPG ως βασικό κίνδυνο έλλειψης στο δεύτερο τρίμηνο του 2026. Η ναύτα, η πετροχημική πρώτη ύλη που αποτελεί πρώτη ύλη για τα πλαστικά, διαλύτες και βιομηχανικά χημικά, έχει εξαφανιστεί από τις ασιάτικες αγορές. Τα αποθέματα αποθήκευσης της Φουτζάιρα έχουν μειωθεί κατά 70%. Τα αποθέματα ανάφθας της βορειοδυτικής Ευρώπης έχουν μειωθεί κατά 37%. Αυτό σημαίνει αύξηση των τιμών των πλαστικών. Οι τιμές των μεσαίων αποσταγμάτων στη Σιγκαπούρη έχουν φτάσει σε ιστορικά υψηλά, πάνω από 290 δολάρια ανά βαρέλι. Τα πετροχημικά εργοστάσια σε όλη την Ασία κλείνουνε επειδή δεν έχουν οικονομική δυνατότητα και δεν μπορούν να προμηθευτούν πρώτη ύλη. Οι περιοχές που θα πληγούν πρώτες θα είναι στην Αμερική, ανάλογα με τη γεωγραφία που καθορίζει την ευαδροτότητα των περιοχών. Η

0: Καλιφόρνια λειτουργεί ως αυτό που οι αναλυτές αποκαλούν ενεργειακό νησί. Είναι αποκομμένη από το εγχώριο δίκτυο αγωγών και βασίζεται σχεδόν εξ ολοκλήρου στις εισαγωγές αργού πετρελαίου μέσω θαλάσσης. Τα δηληστήρια της Εύρων στο El Segundo, ένα από τα μεγαλύτερα στη δυτική ακτή, έχει αποκοπεί από τα άλλα μέρη εφοδιασμού, χωρίς εναλλακτική λύση για αγωγούς. Το φυσικό αέριο της Καλιφόρνιας κοστίζει πάνω από 6 δολάρια ένα γαλόνι και ανεβαίνει πολύ ψηλότερα. Είναι ότι οι Ανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τον αγωγό Colonial, τον κύριο αγωγό δηλισμένων προϊόντων που επεκτείνεται από την ακτή του κόλπου έως την ανατολική ακτή της Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτός ο αγωγός παραγωγής παρουσιάζει μειωμένη απόδοση επειδή τα δηληστήρια της ακτής του κόλπου δίνουν προτεραιότητα στις εξαγωγές προς την Ευρώπη, όπου η έλλειψη του πετρελαίου είναι πιο έντονη. Η νοτιοανατολική περιοχή των Ηνωμένων Πολιτειών ενδέχεται να αντιμετωπίσει τοπικές ελλείψεις και ακόμη πριν ο εθνικός μέσος όρος φτάσει σε επίπεδα κρίσης. Η Ασία και ο Ειρηνικός κλείνονται πρώτης και σκληρότερα. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛ, ο Ελ Σουγάν, δήλωσε στους επενδυτές: «Η Νότιο Ασία ήταν η πρώτη που δέχτηκε το βάρος και αυτό μεταφέρθηκε το βάρος δηλαδή στην Νοτιοανατολική Ασία, στη Βορειοανατολική Ασία και στη συνέχεια στην Ευρώπη, καθώς μπαίναμε στο Μάιο. Η Νότια Κορέα και η Ιαπωνία και η Κίνα μαζί αντιπροσωπεύουν το 70% του πετρελαίου που κανονικά ρέει από το Ορμούς». Δηλαδή Νότια Κορέα, η Ιαπωνία και η Κίνα εξαρτάται απόλυτα από τον κόλπο του Ορμούς. Οι Φιλιππίνες άλλαξαν τη βδομάδα εργασίας σε εργασία 4 ημερών. Το Βιετνάμ προέτρεψε τους εργαζόμενους να μείνουν σπίτι. Η Ευρώπη αντιμετωπίζει άμεση εξέλιξη των αποθεμάτων αυτό το μήνα το Μάιο. Η μεγάλη εξάρτηση από το LNG του Κατάρ και το αργό πετρέλαιο της Σαουδικής Αραβίας μέσω του Ορμούς έχει οδηγήσει σε βιομηχανικές επιβαρύνσεις κατά 30%. Αυτό σημαίνει ότι όσα προϊόντα καταναλώνουμε θα ανέβουν τουλάχιστον 50%. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Total, Patrick Ryan, εκτίμησε ότι 10 έως 13 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα έχουν αντληθεί από τα παγκόσμια αποθέματα από την άνευση της κρίσης και περίπου 500 εκατομμύρια βαρέλια έχουν καταναλωθεί μέχρι στιγμής. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Equinor έχει δηλώσει ότι θα χρειαστούν 6 ή περισσότεροι μήνες για να ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Η τιμή που βλέπουμε εμείς δεν είναι ψέμα. Είναι η τιμή της κρίσης της αγοράς πετρελαίου. Υπάρχει κάτι που συμβαίνει στις αγορές πετρελαίου. Αυτή τη στιγμή περισσότεροι Αμερικάνοι δεν θα ακούσουν ποτέ και μπορεί να είναι το πιο σημαντικό σημάδι της κρίσης. Δεν θα το ακούσουν ποτέ. Και αυτό θα είναι το πιο σημαντικό σημάδι της κρίσης. Υπάρχουν δύο τιμές στο πετρέλαιο. Η τιμή σε χαρτί είναι αυτή που βλέπετε στις ειδήσεις, δηλαδή τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης που διαπραγματεύονται στα χρηματιστήρια. Δηλαδή οι τιμές που βλέπουμε εμείς στην Ελλάδα είναι τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, δηλαδή με τιμές Οκτώβρη, Νοέμβρη. Αυτές τις τιμές μας δείχνουν σαν σημερινή τιμή. Υπάρχει επίσης και η φυσική τιμή, αυτή που η τιμή η οποία πολλούνται τα πραγματικά βαρέλια πετρελαίου όταν οι πραγματικοί αγοραστές πληρώνουν πραγματικό χρήμα. Δηλαδή μας δείχνουν τις προθεσμιακές τιμές πετρελαίου αντί για τις καθημερινές τιμές πετρελαίου στην Ελλάδα. Αυτό είναι μια απάτη. Έτσι. Και μας λένε ότι αυτές οι τιμές είναι οι σημερινές τιμές. Σε μια κανονική αγορά οι δύο τιμές ακολουθούν στενή σχέση. Αυτή τη στιγμή δεν συμβαίνει αυτό. Η διαφορά μεταξύ τους κυμαίνεται από 20 έως 60 δολάρια αναβαρέλι. Δηλαδή εμείς μας δίνουν τιμές 20 έως 60 δολάρια μεγαλύτερες από ό,τι είναι η σημερινή τιμή. Γιατί είναι οι προθεσμιακές τιμές αγοράς πετρελαίου. Στις 8 Μαΐου τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου διαμορφώθηκαν στο 101 δολάρια ένα βαρέλι. Αυτός ο αριθμός που αναφέρουν τα πρωτοσέλιδα το έφτασε τα 144 δολάρια ένα βαρέλι, η ψηλότερη καταγεγραμμένη τιμή από το 1987. Αυτό αντιπροσωπεύει μια διαφορά άνω των 40 δολαρίων σε ένα μόνο σημείο αναφοράς. Ο βετεράνος επενδυτής ενεργείας George Knobb κατέγραψε την αποσύνθεση όταν το χαρτί έκλεισε στα 90 δολάρια και το φυσικό χρήμα διαπραγματεύτηκε στα 144 δολάρια την ίδια μέρα. Ένα από αυτά είναι λάθος. Δεν μπορεί σήμερα να διαπραγματευόμαστε 90 δολάρια και να βλέπουμε 144 δολάρια. Ένα από αυτά είναι λάθος. Πρόσθεσε βασιζόμενος σε 45 χρόνια εμπειρίας. Όταν το χαρτί φτάσει στο φυσικό χρήμα, η ανατιμολόγηση θα είναι βίαιη. Η τιμή που βλέπετε στις ειδήσεις είναι η τιμή της εφημερίδας. Η τιμή που πληρώνει στην πραγματικότητα ο κόσμος για το πετρέλαιο είναι πολύ υψηλότερη. Και όταν αυτοί οι δύο αριθμοί συγκλίνουν, κάθε τιμή θα πληρώνουμε τα πάντα στην ανώτερη τιμή. Το Reuters ανέφερε ότι το spot sellers τοποθετήθηκαν στοιχήματα 7 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε τιμές πετρελαίου εν ώψη σημαντικών διακυμάνσεων τον ημό το Μάρτιο και το Απρίλιο, αποκομίζοντας κέρδη εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων. Κάποιος παίζει στα χρηματιστήρια με το πετρέλαιο. Κάποιος το ήξερε και αυτοί που το ξέρανε θα ωφεληθούν από το χάος που θα υπάρξει στην ενέργεια. Ένα γεγονός που θα πρέπει να μας κρατάει ξύπνιους. Εάν το στενό του Ορμούς άνοιγε σήμερα το απόγευμα, πλήρως και νόμιμα, η πρώτη σταγόνα της νέας βενζίνης του Περσικού κόλπου θα έφτανε στην Αγγλία, της Μεσοδυτικής Αμερικής και στην Ευρώπη το Σεπτέμβριο του 2026. Αυτό σημαίνει περίπου 12 έως 16 εβδομάδες από σήμερα. Τα μαθηματικά είναι απλά. Χρειάζονται περίπου 40 μέρες για να μεταξιδέψει ένα πολύ μεγάλο μεταφορικό μέσω αργού πετρελαίου από τον Περσικό κόλπο στις ακτές των Ηνωμένων Πολιτειών. Μόλις το αργό πετρέλαιο φτάσει στο δηληστήριο, εισέρχεται σε μια διαδικασία διήλυσης πολλών εβδομάδων προτού γίνει χρησιμοποιητό καύσιμο. Στη συνέχεια η διελισμένη βενζίνη πρέπει να μετακινηθεί μέσα στην ενδοχώρα. Και η μετακίνηση αυτή διαρκεί άλλες 10 με 14 εβδομάδες. Αυτό σημαίνει ότι ο πόνος της ακρίβειας είναι κλειδωμένος. Ανεξάρτητα από ό,τι θα συμβεί διπλωματικά, ανεξάρτητα από ό,τι η συμφωνία θα επιτευχθεί, ανεξάρτητα από ό,τι υπόσχεται οποιοσδήποτε πολιτικός. Μας δουλεύουν παίζοντας με τις τιμές πετρελαίου, έτσι, γιατί αυτά είναι οι εντολές των πετρελαϊκών της Αμερικής που κινούν τα νήματα σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό σημαίνει ότι ο πόνος είναι κλειδωμένος από ό,τι μας υπόσχεται οποιοσδήποτε πολιτικός. Η φυσική πραγματικότητα της μεταφοράς πετρελαίου μέσω ωκεανών και δίλησής του και της διανομής του σε 150.000 βενζινάδικα δεν μπορεί να συμπιεστεί. Καμιά ομιλία δεν το διορθώνει αυτό. Μας λένε όλοι ψέματα. Καμιά εκτολιστική εντολή δεν το διορθώνει αυτό. Κανένα twist δεν το διορθώνει αυτό. Η φυσική δεν διαπραγματεύεται. Ο Κάρι το επιβεβαίωσε αυτό στο Bloomberg. Μιλάμε για 3 και πλέον μήνες να αρχίσει έστω και μια ομοιότητα με αυτό το πράγμα να ρέει. Δηλαδή τι λέει, μετά από 3 μήνες αν ανοίξουν σήμερα τα στενά του ορμούς, θα δούμε μια ιχνή ροή πετρελαίου. Αλλά αυτή είναι μόνο η αρχή της ανάκαμψης. Τα εμπόδια ξεπερνούν κατά πολύ το χρόνο διέλευσης. Έτσι, δεν μπορεί να αντλείται το πετρέλαιο στον κόλπο του Ορμούς και να έρθει στην Ελλάδα σε λιγότερο από 3 μήνες. Τα πλοία πρέπει να γίνουν νέες συμφωνίες. Πρέπει να επανατοποθετηθούν. Η παραγωγή που έχει διακοπεί πρέπει να επανεκκινήσει. Μια διαδικασία από ανάκαμψη μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών έδειξε ότι μπορεί να διαρκέσει έως και 2 χρόνια με μόνιμες ζημιές, με μόνιμες ζημιές σε ορισμένες δεξαμενές, εάν τα πηγάδια δεν είχαν τεθεί σε ακινητοποίηση σωστά. Πάνω από 2 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως της δίλησης στη Μέση Ανατολή είναι εκτός λειτουργίας. Έτσι. Και έχουν χάσει το 17% της συγχωρητικότητάς τους. Ο κρίσιμος εξοπλισμός όπως η αεροστρόβιλη έχει συσσωρευτές 2 έως 4 ετών. Ο συνολικός λογαριασμός επισκευής στον κόλπο εκτιμάται, για να επισκευαστούν όλα αυτά και να αρχίσει να ρέει πετρέλαιο, 25 με 58 δισεκατομμύρια δολάρια που θα πέσουν πάνω στις τιμές στην κατανάλωση. Αναγκαστικά θα σταματήσει η ζήτηση. Όταν η προσφορά εξαφανίζεται, η ζήτηση πρέπει να ακολουθεί. Όχι επειδή οι άνθρωποι επιλέγουν να καταναλώνουν λιγότερο, αλλά επειδή είναι αναγκασμένοι να το κάνουν. Πριν από τον πόλεμο, ο ΙΕΑ προέβλεπε ότι η παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου θα αυξανόταν κατά 730.000 βαρέλια την ημέρα το 2006. Στην έκθεση του Απριλίου η πρόβλεψη αυτή έχει αναθεωρηθεί σε συρρήκνωση 80.000 βαρέλια για όλο το 2026. Μόνο το δεύτερο τρίμηνο του 2026 η παραγωγή πετρελαίου προβλέπεται να μειωθεί κατά 1,5 εκατομμύριο βαρέλια την ημέρα. Η μεγαλύτερη τριμενιαία πτώση από την εποχή του κορονοϊού. Η Goldman Sachs προβλέπει ακόμη μια απότομη μείωση του δευτέρου τριμήνου 1,7 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα. Χωρίς πετρέλαιο, πώς μπορούν τα τρόφιμα? Πώς μπορούν τα τρόφιμα να φτάσουν στα ράφια των σούπερ μάρκετ?
1: Δεν μπορούν, και επειδή έχουμε λίγο χρόνο, πρέπει να εξηγήσουμε στους ακροατές πόσο σημαντικό είναι αυτό που λες.
0: Αυτό το λέει ο Σόρκ. Δεν μπορούμε να τελειώσουμε όλη την ανάλυση του γιατί είναι μεγάλη. Αλλά αυτός ο άνθρωπος έχει κάνει προσομοιώσεις, έχει μελετήσει πολλούς μήνες τη ροή του πετρελαίου και λέει ότι σε 8 εβδομάδες από σήμερα θα διάσουν τα ράφια από τα σούπερ μάρκετ και σε 60 μέρες θα έρθει πείνα. Δεν ξέρουμε πόσο θα επαληθευτούν οι προβλέψεις του, έτσι, είναι μόνο προβλέψεις και είναι μετάφραση από τα αγγλικά σε μια έκθεση που έχει κάνει ο Μαρκ Σιόρκ στις 9 Μαΐου του 2026. Και τώρα έχουμε 27 Μαΐου ήδη.
1: Ναι, άρα μέσα Αυγούστου δηλαδή θα έρθουν οι πρώτες επιπτώσεις σύμφωνα με τα λεγόμενά του.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Είναι αναλυτής, μεγάλος αναλυτής.
1: Κατανοητό, αλλά δεν έχουμε χρόνο, Δημήτρη, πρέπει να ολοκληρώσουμε.
0: Να ολοκληρώσω και πολλοί άλλοι αναλυτές βλέπουν τα ίδια ακριβώς όπως βλέπει ο Σιόρκ. Εμείς περιμένουμε εδώ και δεν μας πληροφορεί η κυβέρνηση για το τι πρόκειται να γίνει. Καλό απόγευμα.
1: Γεια σου Μιτσάρα, καλό μεσημέρι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ακούσατε τον Δημήτριο τον Τραπεζικό, ο οποίος έκανε μια φοβερή ανάλυση για άλλη μια φορά. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο, θα μπορούσε να το ολοκληρώσει όλο αυτό. Θα του δώσουμε και άλλο χρόνο, εννοείται, την επόμενη Τετάρτη, 3 και 4 όπως κάθε φορά. Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, στο Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρη Ερέτη. Ελπίζω να μάθατε πολλά και να μπορέσατε να συνειδητοποιήσετε αυτά τα μηνύματα που ήθελε να περάσει ο Δημήτρης ο Τραπεζικός. Βάλε Τζιμάκο Πανούση για τον νέο Έλληνα. Και τα δέντρα χτίζω με ζωνέτες. Θα κάνω τα παιδιά μου μαριονέτες και πάει λέγοντας. Βάλ' το να δώσ' το να. Ναι, δώσ' το. Καλό μεσημέρι. Φουσκώνω τα βυζιά μου με ορ... Θα λέμε αύριο στη μία ραντεβού.

0: Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 4.
0: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6 στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Την ερχόμενη Τρίτη 2 Ιουνίου συνεχίζεται στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων της Λάρισας η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Σήμερα οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων υπέβαλαν τις αντιρρήσεις τους για τις παραστάσεις των δικηγορικών συλλόγων και του Σωματείου Μηχανοδηγών, αλλά και για τις παραστάσεις που δηλώθηκαν για το αδίκημα παράβασης καθήκοντος για το οποίο κατηγορούνται 3 στελέχη του ΟΣΕ. Επίσης υπέβαλαν ένσταση για την παράσταση του ελληνικού δημοσίου οι κατηγορούμενοι σταθμάρχες της απογευματινής και βραδινής βάρδιας και ο τότε προϊστάμενος του τμήματος επιθεώρησης Λάρισσας της Υπηρεσίας Υποστήριξης Κυκλοφορίας Σιδηροδρόμων Κεντρικής και Νοτιού Ελλάδος του ΟΣΕ. Το ζήτημα της χρόνιας υποβάθμισης των συστημάτων ασφαλείας του ελληνικού σιδηροδρόμου αλλά και στην περιορισμένη εμπειρία του στάθηκε μέσω του συνηγόρου του, ο σταθμάρχης που είχε υπηρεσία το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου του 2023, ζητώντας να μην γίνει δεκτή η παράσταση του ελληνικού δημοσίου σε βάρος του στη δίκη. Την συνέχιση του προγράμματος προληπτικών εξετάσεων προλαμβάνω και για την περίοδο 2027-2030 μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η 31η Μαΐου θα είναι η καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2, όπως ανακοίνωσαν τα συναρμόδια Υπουργεία. Στην πρώτη του ανάρτηση μετά τη χθεσινή παρουσίαση του κομματός το προχώρησε ο Αλέξης Τσίπρας καλώντας τους πολίτες να υπογράψουν τη διακήρυξή του. Άλλαξε απλά το περιτύλιγμα, δεν είδαμε κάτι διαφορετικό, τονίζει η κυβέρνηση μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου. Ο άνθρωπος που κατέστρεψε τη χώρα, που πρόδωσε τη Μακεδονία, δεν δικαιούται να ομιλεί για πατριωτισμό και πατρίδα. Άπαξ προδότης, πάντα προδότης, είπε από το βήμα της Βουλής ο Κυριάκος Βελόπουλος. Ας ελπίσουμε ότι η εμφάνισή του δεν προορίζεται για τις πρόεσπες του Αιγαίου μαζί με το Μητσοτάκη. Ο άνθρωπος του Μητσοτάκη είχε ονοματεπώνυμο, Αλέξης Τσίπρας, συμπλήρωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία 22 κριτική για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η λία του κυκλώματος αγγίζει τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Χθες η αστυνομία προχώρησε σε 17 συλλήψεις στο πλαίσιο νέας επιχείρησης για παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις σε Θεσσαλονίκη, Κιλκής, Σέρες και Αθήνα. Στη φυλακή οδηγήθηκε ο 30χρονος για την άγρια δολοφονία του πατέρα του στο Τριάδι Θεσσαλονίκης. Ζητήθηκε ψυχιατρική εξέταση. Στους δρόμους βρέθηκαν ξανά σήμερα οι συνταξιούχοι σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα με κεντρικό σύνθημα «Η σύνταξη δεν φτάνει ούτε για 10 μέρες». Νέο περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων στην Τούμπα Θεσσαλονίκη στο νοσοκομείο 14χρονος, ο οποίος δέχτηκε γροθιές και κλωτσιές στο πρόσωπο και την πλάτη από συνομιλίκους του. Το επόμενο δεκαήμερο στη Βουλή το νομοσχέδιο που προβλέπει την πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας με πατίνια στους δρόμους ανηλίκων κάτω των 18 ετών. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε τεντωμένο σκηνή εκεχηρία στη Μέση Ανατολή, καθώς η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν κλιμακώνεται επικίνδυνα την ώρα που συνεχίζονται οι διπλωματικές ζυμώσεις για την επίτευξη συμφωνίας, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συγκαλεί έκτακτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου.
0: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Γενικά έθριος καιρός αναμένεται για αύριο Πέμπτη με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές, καταρακτώδεις βροχές με μονωμένες καταιγίδες. Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αύριο γενικά έθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα με πιθανότητα τοπικών καταρακτοδών βροχών στα γύρω ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή 3-4 μποφόρ και από το βράδυ βορειοδυτική 4-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στο κέντρο της Θεσσαλονίκης από 16 έως και 31 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103.6 και στον Focus FM. Ακολουθεί η εκπομπή Σφήνα στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουλάκη.
1: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
0: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
3: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722. Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
4: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
8: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
9: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Μπίζιος λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Σκύπ πλυντηρίου κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες 7,99.
8: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
9: Μπέλα στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα 800 γραμμάρια 3,49. Φίξε Λας μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Χαρί του Λουκάνικα 700 γραμμάρια πεπερώνε φράγκα ριγανάτα 3,60.
8: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
10: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι σε όλες και όλους. Σήμερα ημέρα 27 Μαΐου του 2026, πάει και ο Μάιος, βγαίνει. Την Δευτέρα έχουμε 1η Ιουνίου και αργία βεβαίως, αλλά για τη Θεσσαλονίκη. Αλλά εμείς είμαστε εδώ σε επάλξεις για να ενημερώσουμε τον κόσμο για το τι ακριβώς συμβαίνει, για το τι ακριβώς θα γίνει και τι γίνεται σήμερα. Να πούμε ότι σήμερα είχαμε την συνεδρίαση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Λίγκας, όπου απορρίφθηκε η αναδιάρθρωση της Super League. Είχαμε προβλέψει ότι οι ομάδες θα ήταν 8. Αν οι ομάδες ήταν 8, θα, μεταξύ αυτών και ο Ολυμπιακός, θα περνούσε. Οι ομάδες ήταν 7 τελικά και ο Ολυμπιακός λευκό. 7 και ο Ολυμπιακός λευκό. Τώρα, τι έγινε εκεί? Είχε κατευθεί μια πρόταση πριν από λίγες μέρες από Πανσεραϊκό, ΑΕΛ, Αστέρα Τρίπολης, Πανετολικό και ΠΑΟΚ και προέβλεπε να μην υποβιβαστεί αυτή η πρόταση. Καμία από τις ομάδες που έχασαν την κατηγορία, όπως ο Πανσεραϊκός και η ΑΕΛ, με ταυτόχρονη κατάργηση το play-off και play-out. Στην ψηφοφορία τάχθηκαν ο Λεβαδιακός και η ΕΠΟ υπέρ αυτής της προτάσεως. Δηλαδή έγιναν 7, οι 5 έγιναν 7. Ο Ολυμπιακός όμως, ο οποίος θα ήταν ο 8ος φυσιολογικά, επέλεξε το λευκό. Και έτσι λοιπόν οι άλλοι 7 ισοπαλία, ο Ολυμπιακός λευκό, δεν πέρασε η πρόταση. Όχι στην πρόταση είπαν ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, ο Άρης, ο Ατρόμητος, ο Βόλος, ο Όφη και η Κηφισιά. Αυτοί είπαν όχι στην πρόταση. Θυμίζω ότι επειδή σε αυτή την περίπτωση χρειάζονται τα 3/4 των ψήφων, δεν θα ήθελε μόνο 8, βέβαια δεν είχε ούτε καν την πλειοψηφία. Δεν θα ήθελε μόνο 8, θα ήθελε παραπάνω από 8, γιατί πρέπει τα 3/4 της... δηλαδή θα ήθελε ας πούμε 10 ομάδες. Προς 11 θα σε έλεγα την πραγματικότητα. Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν πέρασε τίποτα και η ανακοίνωση της Λίγκας λέει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδρίασε και αποφάσισε να δεν επιτεύχθηκε η απαιτούμενη εκ του καταστατικού πλειοψηφία και έτσι λοιπόν δεν πέρασε η πρόταση για αύξηση αναδιάρθρωση μάλλον του πρωταθλήματος. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Λίγκας αποφάσισε την τελική επικύρωση των βαθμολογικών πινάκων, καθώς και των βαθμολογικών πινάκων πρωταθλημάτων υποδομών Super League K19, K17 και K15 και επίσης αποφάσισε την εγγραφή των νέων μελών του συνεταιρισμού, ΙΤΠΑΕ Ηρακλής και Ποδοσφαιρικό Σύλλογος Καλαμάτα, οι οποίοι προβιβάστηκαν από τη Super League 2 και θα αξιολογηθούν από τις ΠΑΕ μέλη οι παράμετροι της πρότασης της ΚΕΔ ΕΠΟ σχετικά με διεξαγωγή συστήματος Goal Line Cameras για τις επόμενες αγωνιστικές περιόδους. Δηλαδή αυτό είναι πολύ σημαντικό να το συζητήσουν και να αποφασίσουν να αξιολογηθούν οι προτάσεις αυτές της ΕΠΟ για goal line κάμερα, δηλαδή αν η μπάλα πέρασε τη γραμμή, κάτι που δεν το είχαμε φέτος και μάλιστα στο παιχνίδι αν το μπορούμε να το σχολιάσουμε του ΠΑΟΚ με τον Όφη, η μπάλα έχει περάσει τη γραμμή σε μια φάση και ο διαιτής είπε παίζεται, δηλαδή μιλάμε για απίστευτα πράγματα γιατί δεν υπάρχει το goal line camera, η goal line camera. Λοιπόν, από εκεί και πέρα ήθελα να επισημάνω ότι σε αυτή την περίπτωση της μη αναδιάρθρωσης παραμένουν όλα όσα έχουν. Εγώ πριν από λίγες μέρες είχα βγει σε ραδιόφωνο σε τηλεοπτικό σταθμό της Λάρισας στο Astra TV και τους είπα ότι δεν βλέπω ότι είναι εύκολο να γίνει αναδιάρθρωση τώρα. Η αναδιάρθρωση μπορεί να γίνει από Γενική Συνέλευση της ΕΠΟ τα επόμενα για την μεθεπόμενη περίοδο 27-28 και τώρα μόνο αν αποφασίσει η κυβέρνηση να κάνει την αναδιάρθρωση, η οποία πρέπει να πληρώσει η κυβέρνηση, πρέπει να πληρώσει κανονικά και με τον νόμο επιπλέον χρήματα εάν η ίδια αποφασίσει τελικά να κάνει αυτή την αναδιάρθρωση, αν δηλαδή είναι απόφαση κυβερνήσεως λόγω των εκλογών που έρχονται και όλα τα σχετικά. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση μου λέγανε από τη Λάρισα, είπε ένας συνάδελφος εκεί, ότι όχι, είναι τελειωμένο και αυτά, λέω, δεν είναι τελειωμένο. Είναι 8 οι ομάδες από ό,τι γνωρίζω. Μεταξύ των 8 λέω είναι και ο Ολυμπιακός, τότε ήταν και ο Ολυμπιακός, αλλά χρειάζονται 11, 10 με 11. Δηλαδή πρέπει να πείσουν και κάποιους άλλους για να γίνει αυτή η διαδικασία. Αυτά τους είπα. Και δικαιώνομαι τώρα γιατί δεν πέρασε η πρόταση Η πρόταση έμεινε εκεί στην αρχική σκέψη των πέντε ομάδων, μεταξύ αυτών και ο ΠΑΟΚ. Η ΕΠΟ ζήτησε, η ΕΠΟ ήταν θετική στην αναδιάρθρωση. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να έχουμε εκπλήξεις στη Γενική Συνέλευση, η οποία θα γίνει, και μπορεί να αποφασιστεί καμιά αναδιάρθρωση για το 27-28. Από τώρα μπορεί να γίνει κάτι. Δηλαδή, εγώ το λαμβάνω αυτό υπόψη μου σοβαρά, ότι η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ήταν θετική στο θέμα της αναδιάρθρωσης, την πρόταση δηλαδή της αναδιάρθρωσης, και περιμένω με ενδιαφέρον, θα έλεγα, την Γενική Συνέλευση της ΕΠΟ για να δούμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα για την συνέχεια. Αυτή είναι η σημερινή είδηση η οποία βγήκε, και επίσης να πούμε ότι βγήκε μια πληροφορία πριν από λίγο ότι ο Ντίμσα του ΠΑΟΚ θα είναι αύριο, το παιχνίδι αύριο με τον Παναθηναϊκό, θυμίζω, για τα play-off και την πρόκριση στο 1-4, αρχίζει 6 ώρα το μάτς στο ΟΑΚΑ, είναι η τελική φάση της GBL. Βεβαίως ο Παναθηναϊκός έχει πλεονέκτημα σε αυτή τη σειρά, απαιτούνται 2 νίκες για την πρόκριση στο τελικό, το play-off. Η προετοιμασία του ΠΑΟΚ ολοκληρώθηκε, ο Ντίμσα έκανε ατομικό, αλλά θα ακολουθήσει κανονικά την αποστολή της ομάδας του ΠΑΟΚ στην Αθήνα. Αυτά λένε οι πληροφορίες, δεν ξέρω αν θα το βάλει, αλλά θα ακολουθήσει κανονικά την ομάδα. Τώρα από εκεί πέρα, μετά από το προηγούμενο που σας είπα για την μη αναδιάρθρωση, βγήκε ανακοίνωση από την ΠΑΕΑΕΛ που έκανε γνωστό ότι πουλάει την ομάδα ο Νταβέλης. Ο Νταβέλης αποχωρεί από την ΑΕΛ, βάζει επίσημα πολιτήριο στη Λάρισα, και από ό,τι φαίνεται, βέβαια έφαγε ξεφωνητό από τον κόσμο, γράφει ότι έχοντας πλήρη συνείδηση μπλα μπλα μπλα μπλα της ευθύνης που αναλάβαμε τον Ιούνιο του 2022, ανακοινώνουμε πλέον την οριστική και αμετάκλητη απόφασή μας να αποχωρήσουμε από οποιοδήποτε διοικητική ανάμειξη και περαιτέρω εμπλοκή με την ιστορική ΑΕΛ. Η απόφαση, λέει, είναι ηλυμένη από τα μέσα της αγωνιστικής περίοδου και παρά τη σημαντική προσπάθεια που καταβάλαμε μέχρι την τελευταία στιγμή. Επιθυμούμε στο τέλος της διαδρομής να ευχαριστήσουμε τους χιλιάδες αγνούς φιλάθλους και ευχόμαστε υγεία κλπ. Τώρα δεν ξέρω αν θα εμφανιστεί κάποιος να πάρει την ΑΕΛ. Λέει χαρακτηριστικά ότι παραλάβαμε το 2022 από τον προκάτοχό μας μια ομάδα με μετοχικό κεφάλαιο 1 εκατομμύριο ευρώ, χωρίς άδεια συμμετοχής για τη Super League 2 κατηγορία και καλύπτοντας τεράστιες λειτουργικές υποχρεώσεις αξίας εκατομμυρίων ευρώ. Αυτή τη στιγμή παραδίδουμε την ΠΑΕΑΛ με 3.300.000 μετοχικό κεφάλαιο, με άδεια για Super League και χωρίς τα βαρύδια και τις υποχρεώσεις του παρελθόντος. Και η ημερομηνία έναρξη εκδήλωση ενδιαφέροντος ξεκινά από σήμερα, Τετάρτη 27 Μαΐου, και θα λήξει για να μπορέσει να υπάρξει ζωτικός χρόνος και για περαιτέρω κινήσεις Τετάρτη 17 Ιουνίου. Από σήμερα δηλαδή μέχρι 17 Ιουνίου δίνεις 3.300.000 ευρώ όσο είναι το μετοχικό κεφάλαιο, από ό,τι καταλαβαίνω, και παίρνεις την ΠΑΕΑΕΛ. Εσείς πιστεύετε θα βρεθεί άνθρωπος να την πάρει με 3.300? Μπορεί να βρεθεί, γιατί έρχονται εκλογές και μπορεί η Νέα Δημοκρατία να βγάλει από την παρέτρα της κάποιον επιχειρηματία της περιοχής, ο οποίος παίρνει και επιδοτήσεις, παίρνει και διάφορα τέτοια, για το οποίο εδώ τόσα λεφτά πήρες από εμάς, πάρε και την ΠΑΕΑΕΛ τώρα, γιατί είναι βρώμα η δουλειά, δεν πρέπει να τη χάσουμε. Και βλέπω ότι θα εμφανιστεί κάποιος νεοδημοκράτης, ο οποίος θα πάρει αυτό στην ΠΑΕΑΕΛ για να την τρέξει στη Β' Εθνική Super League 2 και να μην χαθεί εκεί το θέμα. Χτες βεβαίως, γιατί ήταν χθεσινή η χαρά που έδωσε η ομάδα handball γυναικών του ΠΑΟΚ σε όλο το λαό του ΠΑΟΚ, double παρακαλώ, μετά οι γυναίκες βάζουν τα γυαλιά στους άντρες, παιδιά, μετά το ποδόσφαιρο γυναικών του ΠΑΟΚ που πήρε το double, και το handball γυναικών παίρνει το double. Είναι πραγματικά φοβερό, μπράβο στα κορίτσια, τα οποία κατάφεραν, έκαναν την ανατροπή την προηγούμενη αγωνιστική στο τέταρτο παιχνίδι. Στο τρίτο κάναν την ανατροπή, στο τέταρτο παιχνίδι εξασφάλισαν, πήραν το πρωτάθλημα, μια αποθέωση, 2.000 κόσμος στο σπίτι του handball στη Μίκρα, φοβερή ατμόσφαιρα από τους οπαδούς του ΠΑΟΚ και 29-20 τελικό αποτέλεσμα, 29-20, πολύ μεγάλη η νίκη της ομάδας του Δικεφάλου του Βορρά, πολύ μεγάλη νίκη που δίνει το πρωτάθλημα. Στο δεύτερο μέρος εκπομπής θα ακούσουμε τις δηλώσεις που μας έκαναν ο κύριος Δημήτρης Χασεκίδης και ο προπονητής της ομάδας, ο coach, οι δύο Δημήτριδες δηλαδή, οι οποίοι μας μίλησαν και για την επιτυχία αυτή, και νομίζω ότι θα μπορέσουμε να έχουμε την δυνατότητα να ακούσουμε τι ακριβώς μας είπαν, επαναλαμβάνω, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας θα έχουμε αυτή την δυνατότητα. Handball PAOK, πραγματικά καταπληκτική, συγχαρητήρια, φοβερά τρελά πανηγύρια και απόλυτα δικαιολογημένες οι κοπέλες για την προσπάθεια, μετά την προσπάθεια την οποία έκαναν, με τον coach να μιλάει για ένα θαύμα το οποίο έγινε, γιατί δώσανε συνεχόμενους τελικούς, τη μία το ένα πίσω από τον άλλο. Νομίζω ότι ήταν καταπληκτική, ήταν καταπληκτική πραγματικά. Τώρα από εκεί πέρα έχουμε τις εξελίξεις όσον αφορά τα του ΠΑΟΚ, του ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ. Να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ αυτή την περίοδο, μισό λεπτό, να δώσω μια είδηση επίσης της ημέρας, με συγχωρείτε, από τις σημειώσεις μου βλέπω. Ο Ηρακλής, σύμφωνα με μια πληροφορία την οποία έχουμε, παίρνει δύο παίχτες από την Κηφισιά, από την ομάδα της Κηφισιάς, τον Πόμπο και τον Λαρουσί. Είναι δύο ποδοσφαιριστές που δεσμεύονται με συμβόλαιο στο καλοκαίρι του 26, τώρα δηλαδή. Τελειώνει το συμβόλαιο τους με την Κηφισιά και μένουν ελεύθεροι. Δεν έχουν συμφωνήσει ακόμη με την ομάδα της Κηφισιάς για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Έχουν δεχθεί την πρόταση του Ηρακλή και από ό,τι είμαστε θέση να γνωρίζουμε, και οι δύο, και ο Πόμπο, ο Χόρχε Πόμπο και ο Γιασέρ Λαρουσί, έχουν προσυμφωνήσει. Ο Λαρουσί έχει αγωνιστεί δανεικός από την Τρουά και ήταν καταπληκτικός και αμυντικά και επιθετικά στη δεξιά πλευρά, αν τον έχετε παρακολουθήσει. Δεν ξέρω, την Κηφισιά την έχω δει σε πολλά παιχνίδια. Και ο άλλος είναι μεσοεπιθετικός, ο Χόρχε Πόμπο, ικανότατος παίχτης. Δύο ικανοί ποδοσφαιριστές, πολύ καλοί ποδοσφαιριστές, είναι καλές επιλογές από πλευρά Ηρακλή, ο οποίος σήμερα Ηρακλής τι έκανε, ανακοίνωσε τον νέο team manager, τον Άκη Στολτίδη. Ο Άκης Στολτίδης θα είναι ο νέος team manager του Ηρακλή, ο οποίος αναλαμβάνει, και έβγαλαν και μια ανακοίνωση, από ότι Ηρακλής Φούρνη Βενέτη ανακοινώνει την ανάληψη της θέσης του team manager από τον Ηρακλή Στολτίδη. Ο Ηρακλής Στολτίδης αποτελεί ενεργό και σημαντικό κομμάτι της καθημερινότητας της ομάδας μας, έχοντας προσφέρει το προηγούμενο διάστημα από το πόστο του βοηθού προπονητή με ήθος αφοσίως και απόλυτη γνώση της φιλοσοφίας και της ιστορίας του συλλόγου. Η μετάβασή του στη θέση του team manager αποτελεί μια φυσική συνέχεια της παρουσίας και της προσφοράς του στον Ηρακλή, με στόχο την ακόμη πιο οργανωμένη λειτουργία του ποδοσφαιρικού τμήματος και τη διατήρηση της νοοτροπίας που απαιτεί το μέγεθος της ομάδας μας. Ένας άνθρωπος που έχει συνδέσει το όνομά του με τον Ηρακλή συνεχίζει να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της προσπάθειας. Καλή επιτυχία, Ηρακλή, στα νέα σου καθήκοντα, λέει η ΠΑΕ Πότ Ηρακλής Φούρνη Βενέτη, όπως ονομάζεται, είναι η πλήρης ονομασία της. Στον ΠΑΟΚ λοιπόν να πάω τώρα, που έκανα παρένθεση με τον Ηρακλή γιατί είχε εξελίξει εκεί. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ δεν, από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ δεν έχει διαρρεύσει κάτι όσον αφορά την επόμενη μέρα. Όμως οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ΠΑΟΚ στις αρχές Ιουνίου θα κάνει αυτή την περιβόητη γενική συνέλευση της ΠΑΕ και σε αυτήν θα ανακοινωθούν όλες οι αλλαγές που αποφασίστηκαν από τον Ιβάν Σαββίδη και τους συνεργάτες του, που έχουν να κάνουν με το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΕ Ηρακλής, έχουν να κάνουν με την πρόσληψη του Κοσέλεφ στη θέση του Διευθυντή Οργάνωσης της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, και επίσης την πρόσληψη του αθλητικού διευθυντή, τον οποίον ακόμα δεν γνωρίζει κανείς. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ θα πάρει ένα αθλητικό διευθυντή χωρίς αμφισβήτηση, αλλά θα συνεργαστεί μαζί του, αλλά αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζουμε ποιος είναι αυτός ο αθλητικός δικαστής, αν είναι κάποιος που έχει δουλέψει στο παρελθόν στον ΠΑΟΚ ή αν είναι κάποιος καινούριος. Πιθανολογώ ότι θα είναι κάποιος που δεν έχει δουλέψει ποτέ στον ΠΑΟΚ, θα είναι καινούριος, θα είναι όμως γνωστός, γιατί λέγεται ότι ψάχνουν για έναν πολύ έμπειρο αθλητικό διευθυντή, να μπορεί αυτός να φέρει και παίκτες στην ομάδα, να φέρει παίκτες στην ομάδα άμεσα. Αυτό το θέλει και ο Ιβάν Σαββίδης, ο οποίος Ιβάν Σαββίδης ακόμη και σήμερα που μιλάμε, 27 του μηνός Μαΐου, δεν έχει βγάλει καμία ανακοίνωση για αυτά τα οποία θα συμβούν στην ομάδα. Πλησιάζει και η μέρα που ο Ιβάν Σαββίδης θα έρθει στην Ελλάδα. Πιθανολογώ ότι τότε θα γίνουν διαδικασίες και αυτό δεν αποκλείεται να γίνει την επόμενη εβδομάδα, λένε οι τελευταίες πληροφορίες, δηλαδή από τις αρχές Ιουλίου να βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη ο Ιβάν Σαββίδης, όπως κάνει κάθε χρόνο όταν έρχεται τον Ιούλιο και φεύγει τον τέλος Αυγούστου ή Σεπτέμβριο αναλόγως. Έτσι κάτι αντίστοιχο θα κάνει και τώρα, από ό,τι λένε οι πληροφορίες. Την άλλη εβδομάδα θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη για να προχωρήσει όλα τα θέματα, να δώσει εντολές και φυσικά να γίνει γενική συνέλευση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ όπου θα ανακοινωθούν όλα. Και το όλα, μέσα σε όλα αυτά, περιλαμβάνεται και το θέμα Λουτσέσκου. Αν δηλαδή ο Ραζβάν Λουτσέσκου θα είναι στον ΠΑΟΚ την επόμενη αγωνιστική περίοδο ή δεν θα είναι. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα το δούμε όταν έρθει ο Ιβάν Σαββίδης εδώ. Προς το παρόν δεν έχει αποφασιστεί κάτι και χτες που ο Ραζβάν Λουτσέσκου μίλησε στην Ρουμανία, ήθελα λίγο να το συζητήσουμε αυτό, δηλαδή να σας πω εγώ τι σκέφτομαι και από εκεί πέρα μπορείτε να βγάλετε και στα συμπεράσματά σας. Ο Ραζβάν Λουτσέσκου μίλησε για το τι ακριβώς γίνεται στον ΠΑΟΚ, ότι έχει ένα ακόμη χρόνο συμβόλαιο με την ομάδα και είπε όμως χαρακτηριστικά κάποια πράγματα. Έχω δημιουργήσει, λέει, ένα πολύ βαθύ και ουσιαστικό δεσμό με το σύλλογο και τον κόσμο εκεί και αυτό παραμένει. Δεν μπορώ να επιτρέψω στον εαυτό μου να κάνει πράγματα που θα τους στενοχωρούσαν, ό,τι και αν είναι αυτά. Από εκεί και πέρα όμως, λέει, υπάρχει ένας ιδιοκτήτης που παίρνει τις αποφάσεις. Μετά από αυτό, ένας προπονητής παίρνει τις αποφάσεις, θα δούμε. Δηλαδή, πρώτα περιμένω να πάρει ο ιδιοκτήτης, λέει ο ίδιος, ο Λουτσέσκου, τις αποφάσεις και μετά ο προπονητής παίρνει τις αποφάσεις. Θα δούμε, λέει, τι θα γίνει. Είχα μία ρήτρα λύσης όταν μία από τις δύο ομάδες πριν από δύο χρόνια ήρθε να μου προτείνει να φύγω. Τους είπα ότι είχα μία ρήτρα, μίλησαν με το σύλλογο και ο σύλλογος είπε όχι. Υπάρχει, λέει, ρήτρα αποδέσμευσης, το πετάει ο Ρουμάνος. Υπάρχει ρήτρα αποδέσμευσης που εξακολουθεί να υπάρχει, αλλά αυτό είναι άσχετο. Θέλαμε να κερδίσουμε τον τίτλο, αλλά στο ποδόσφαιρο δεν παίρνεις πάντα αυτό που θέλεις. Πρέπει να ξέρεις να κρατάς τις ισορροπίες. Τώρα προσέξτε τι λέει ο Ρασβάν Λουτσέσκου για την κατάσταση με τους πολλούς τραυματισμούς που ρωτήθηκε. Λέει ότι τη στιγμή που βρισκόμασταν σε εξαιρετική κατάσταση, όλοι πίστευαν ότι θα κατακτούσαμε το πρωτάθλημα και το κύπελο, προέκυψε μια κατάσταση με πολλούς τραυματισμούς. Μερικοί από αυτούς τους τραυματισμούς ήταν πραγματικά βλακώδεις. Πριν από τον αγώνα με τον Ολυμπιακό, την προηγούμενη μέρα, υπήρχε ένας αγώνας ποδοσφαίρισης, ποδοτένις παίζανε, αυτά που σας είπα. Ο Ζίβκοβιτς, ο αρχηγός μας, έστειλε την μπάλα στο παράθυρο, το παράθυρο έσπασε, ένα κομμάτι αναπήδησε 3 μέτρα και του έκοψε τον μη. Έμεινε εκτός για 2,5 μήνες. Εκεί και θυμήθηκε και την τρομερή ατμόσφαιρα που είχαν δημιουργήσει οι ασπρόμαυροι οπαδοί του ΠΑΟΚ σε παιχνίδι στη Ρουμανία πριν από 20 χρόνια. Το σχολιάζαμε χτες αυτό με τον Στέλιο Στεριάδη. Την ίδια χρονιά του κυπέλου UEFA, λέει, που παίξαμε εναντίον του ΠΑΟΚ και θυμάμαι ότι φτάσαμε στο γήπεδο. Μπήκαμε στο γήπεδο για να δούμε το γήπεδο και στο Γρασίδι, στο παλιό Τζουλέστι στη Ρουμανία. Υπήρχαν οπαδοί του ΠΑΟΚ που τραγούδησαν σταμάτητα και είπα: Θεέ μου, τι ατμόσφαιρα δημιουργούν αυτοί οι Έλληνες. Ποιος ξέρει και κοίτα τι συνέβη, ανέλαβα αυτή την ομάδα, λέει ο Λουτσέσκου, ο οποίος πολλές φορές μιλάει για τον κόσμο του ΠΑΟΚ για τους δικούς του γνωστούς λόγους. Τώρα για τον ΠΑΟΚ θα μιλήσουμε σε λίγο και για τον ΠΑΟΚ. Να πάμε λίγο και στον Άρη, όπου ψάχνει παίκτες ο Άρης παντού. Υπάρχει το θέμα του ποδοσφαιριστή του Όφη, που ο ποδοσφαιριστής του Όφη, νομίζω ο Φούντας, για το Φούντα μιλάω, ο ταξιάρχης Φούντας, ο οποίος εδώ και ένα χρόνο περίπου δέχεται ένα pressing από τον Άρη, δεν έχει τελειώσει τίποτα. Πάντως είναι θετικός ο Φούντας για να έρθει στη Θεσσαλονίκη και να παίξει τον Άρη, όπως λέει η πλευρά Φούντα, όχι ο ίδιος ο παίκτης αλλά αυτοί που βρίσκονται κοντά του. Και ο Άρης, σύμφωνα με κάποιες δημοσιογραφικές πληροφορίες, ήδη άρχισε και σκέφτεται και βλέπει προς τη μεριά του Σιώπη. Ο Σιώπης μένει ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό. Θυμίζω ότι ο Σιώπης έχει παίξει τον Άρη πριν φύγει και πάει στην Τουρκία και κάνει τη μεγάλη καριέρα που έκανε στην Τουρκία. Αλλά εδώ στον Άρη έχει παίξει και μάλιστα αγαπήθηκε από τους φιλάθλους του Άρη. Και δεν αποκλείεται ο Σιώπης να έρθει στη Θεσσαλονίκη, γιατί και ο ίδιος θέλει να έρθει στη Θεσσαλονίκη. Ενώ ο Άρης ψάχνει για δύο στόπερ σίγουρα και ψάχνει και για δύο χαφ σίγουρα 100%. Όπως γνωρίζετε, ο Σιώπης είναι ένα χαφ. Αν αποκτηθεί ο Σιώπης, ψάχνει ακόμα έναν. Και επίσης ψάχνει για επιθετικούς, για εξτρέμ, μεταξύ αυτών φυσικά και ο ταξιάρχης Φούντας. Λοιπόν, θα τα δούμε όλα, θα δούμε και για μπάσκετ, γιατί βγήκαν και τα εισιτήρια του αγώνα ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, του δεύτερου αγώνα. Αύριο παίζουν τον πρώτο αγώνα στο ΆΚΑ των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Το δεύτερο παιχνίδι, το οποίο θα γίνει το Σάββατο η ώρα 6 το απόγευμα, άκου να δεις, βάλανε ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός η ώρα 6 το Σάββατο και 7 η ώρα έχει τελικό Champions League. Δηλαδή είστε τρελοί όλοι, ρε παιδιά, δεν υπάρχει αυτό. Εντάξει, θα πάει κόσμος, αλλά δεν ξέρω πόσος κόσμος θα πάει. Υπάρχουν και τα διαρκείας που έχουν και όλα τα σχετικά. Τέλος πάντων, να πούμε λοιπόν ότι η ΚΑΕ ΠΑΟΚ, το μπάσκετ του ΠΑΟΚ, ανακοίνωσε 15 ευρώ για όλα τα διαζώματα, παιδικό 10 ευρώ, και ανακοίνωσε για VIP Silver στις θύρες 1, 2, 5, 6, 30 ευρώ και για VIP Gold 3, 4 θύρες 60 ευρώ, για το Court 80 και για το VIP Platform 100. Αυτά είναι όλα. Αυτές είναι όλες οι ανακοινώσεις τις οποίες έβγαλε σήμερα η ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Λοιπόν, οριστικά, συγγνώμη λίγο, διορθώνω, είχα την εντύπωση ότι είναι, και ευχαριστώ το φίλο τον Γιώργο, μου στέλνει το μήνυμα, 3 παρα 10 είναι το μάτς, αυτό είναι καλό, 3 παρα 10 και 5 και 4 Ολυμπιακός ΑΕΚ στο μπάσκετ. Άρα λοιπόν δεν είναι 6 ώρα που σας είπα πριν και ευχαριστώ και το διορθώνω. 3 παρα 10 το παιχνίδι ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό το Σάββατο. Δεύτερο παιχνίδι, το πρώτο μάτς είναι αύριο. Το μεταδίδει φυσικά η R2 Sport, το ίδιο και το Σάββατο. Μπορείτε να το παρακολουθήσετε στις 3 παρα 10. Σωστή είναι η κίνηση αυτή, γιατί 7 ώρα είναι ο τελικός του Champions League. Βέβαια βάζουν το Ολυμπιακό ΑΕΚ στις 5 και 4, αλλά ακόμη και το 3 παρα 10 είναι μια πρωτότυπη έναρξη αγώνα, ώρα έναρξης αγώνα, κάτι το οποίο πιστεύω ότι θα σχολιαστεί και από πολλούς άλλους. Θα δούμε λοιπόν τι θα γίνει για την συνέχεια. Μόλις επιστρέψουμε από διαφημίσεις, έχω κάποια νεότερα όσον αφορά στο θέμα του μπασκετικού Άρη και του μπασκετικού ΠΑΟΚ. Θα σας δώσω κάποιες πληροφορίες και επίσης έχω κάποια νεότερα επίσης για τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ, κάτι το οποίο εντοπίσαμε και φυσικά θα σας το αναφέρουμε. Μετά τα διαφημιστικά μηνύματα των 4.30 επιστρέφουμε εδώ.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό, Focus FM 103,6, όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά. Να ένα κλικ στο site μας, focusfm.gr.

0: τηλεφωνήστες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο.
1: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Κατερίνα 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
3: Μαρία 17 χρονών, 5 ώρες.
2: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling, την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών, σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Αρετή Παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Ζωηράνι ημί σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
5: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
4: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

μηνύματα. Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά τα διαφημιστικά μηνύματα. Εδώ είμαστε, ακούτε Focus 103,6, η ραδιοφωνική σφήνα στα σπορ, κάθε μέρα μαζί 4 με 6 το απόγευμα. Όπως σας είπα, πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται στο μπάσκετ του ΠΑΟΚ και του Άρη. Θα ξεκινήσω το μπάσκετ του Άρη, όπου εδώ φημολογείται η πιθανή συνεργασία του Άρη, πρόσληψη του Βασίλη Σπανούλη. Οι πληροφορίες τις οποίες έχουμε και έχουν, νομίζω ότι μπορούμε να το πούμε αυτό, έχουμε κάνει και μία έρευνα από την πλευρά Σπανούλη, της οικογένειας Σπανούλη. Δεν είναι αρνητικός στο να έρθει ο Σπανούλης να λάβει τον Άρη, αλλά ο Σπανούλης περιμένει πρώτα μία πρόταση από ομάδα της Ευρωλίγκας, της EuroLeague. Έχει κάποιες συζητήσεις με ομάδες της EuroLeague, του εξωτερικού, φυσικά εννοείται, δεν μιλάμε για Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, εννοείται, και περιμένει μία πρόταση. Η πρόταση αυτή, όπως τουλάχιστον έχει πει ο κύριος Σπανούλης στους ανθρώπους του Άρη, φυσιολογικά μέχρι την επόμενη

0: επόμενη εβδομάδα, αρχές της επόμενης εβδομάδας, θα έχει ξεκαθαρίσει. Δηλαδή, θα έχει γίνει γνωστό εάν ο Σπανούλης θα συνεχίσει σε αυτή την ομάδα με την οποία μιλάει από το εξωτερικό, ή τελικά μπορεί να αρχίσει να συζητάει με τον Άρη για το ενδεχόμενο της δημιουργίας μιας ομάδας. Γνωρίζετε ότι ο Σπανούλης είναι κουμπάρος με τον Νίκο Ζήση, ο οποίος είναι ο GM του Άρη, και πιθανολογώ ότι ο Νίκος Ζήσης είναι αυτός που ξέρει καλύτερα από οποιονδήποτε άλλο πώς μπορεί να χειριστεί το Σπανούλη ή πώς μπορεί να μιλήσει με το Σπανούλη ή τι θέλει ο Σπανούλης, γιατί ερχόμενος από μια αποτυχημένη χρονιά, γιατί δεν φταίει αυτός, λόγω του ότι δεν είχαν λεφτά στη Μονακό, η ομάδα έπαιξε Ευρωλίγκα αλλά ήταν τραγική, στο τέλος έμεινε με 6 παίχτες να παίζει και 7. Ο Σπανούλης έφυγε φυσικά από τη Μονακό, με την οποία είχε κάνει πάρα πολύ καλή πορεία, είχε πάει Final Four στο προηγούμενο, θα θυμάστε όλοι, είχε κερδίσει τον Ολυμπιακό και παίξει τελικό, έχασε στον τελικό, αλλά παρόλα αυτά έφτασε μέχρι το Final Four και πήγε τελικό. Ο Σπανούλης στο μυαλό του έχει ότι πρέπει να δουλέψει σε μια ομάδα όχι για ένα χρόνο, αλλά για περισσότερα, έτσι, όχι για ένα χρόνο, αλλά για περισσότερα χρόνια, και αυτό είναι ένα θέμα συζήτησης, εάν δεν ευδοκιμήσει πρόταση την οποία έχει από το εξωτερικό και αρχίσει και μιλάει με τον Άρη με λεπτομέρειες πλέον. Ο Σπανούλης δεν θα έρθει για ένα χρόνο στον Άρη. Ο Σπανούλης στις πρώτες συζητήσεις που γίνανε, τι γίνεται Βασίλη και αυτά και το ένα και το άλλο, που οι Αριανοί φυσικά θέλουν το Σπανούλη γιατί θεωρείται πάρα πολύ καλός προπονητής, μιλάει ο Σπανούλης για τριετία. Δηλαδή, ελάτε εδώ, καθίστε κάτω, κάντε μου ένα κλειστό τριετές συμβόλαιο με συγκεκριμένο νούμερο το οποίο θέλω, με τους συνεργάτες μου, κύριε Σιάο, για να μπορέσω να προχωρήσω, να φέρω παίχτες κλπ. Με αυτή τη λογική, γιατί θα είναι παράλληλα και προπονητής της εθνικής ομάδας του μπάσκετ, έτσι. Με αυτή τη λογική ο Σπανούλης μπορεί να το συζητήσει. Αυτά λέει η πλευρά, όχι του ιδίου του Σπανούλη, αλλά οικογενειακή κύκλη του Σπανούλη, ο οποίος, όπως ξέρετε όλοι σας, η Ολυμπία Χοψονίδου είναι σαλονικιά, η σύζυγός του, με την οποία έχει κάνει μια μεγάλη οικογένεια, και η οικογένεια της Ολυμπίας βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, η μητέρα της κλπ. Άρα νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά δεν θα είναι δύσκολο να έρθει να εγκατασταθεί εδώ, γιατί και τα παιδιά είναι πλέον, κάποια έχουν μεγαλώσει. Αλλά από την άλλη πλευρά, ο Σπανούλης ο ίδιος θέλει να πετύχει σε μια ομάδα ξεκινώντας από το μηδέν. Κυριολεκτικά από το μηδέν, έχοντας και τη συμπαράσταση του επενδυτή. Μπορεί ο επενδυτής Σιάο να στηρίξει το πρόγραμμα του Σπανούλη? Αν μπορεί, ο Σπανούλης πιστεύω ότι, εφόσον δεν ευδοκιμήσει η προσφορά, η πρόταση την οποία έχει από ομάδα του εξωτερικού, ότι μπορεί να αρχίσει να σκέφτεται να συζητάει με τον Άρη. Αυτά είναι οι πληροφορίες. Ο Άρης θέλει, οι πληροφορίες τις οποίες αντλήσαμε από το οικογενειακό περιβάλλον του Βασίλη Σπανούλη. Τώρα που και πέρα και από το φιλικό περιβάλλον του Σπανούλη, αλλά αυτός ο οποίος έχει την πρόσβαση άμεσα να μιλάει μαζί του δεν είναι άλλος από τον Νίκο Ζήση, ο οποίος γνωρίζει καλύτερα και τον Σπανούλη σαν άνθρωπο, παραλαμβάνω είναι κουμπάρι, αλλά και γνωρίζει και σήμερα που μιλάμε ποιο είναι το σκεπτικό του Σπανούλη και τι θέλει. Ο Αντετοκούμπο παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό, γιατί ο Αντετοκούμπο θέλει να βοηθήσει πάρα πολύ το Σιάο. Και στην κουβέντα, σε μια κουβέντα που έκανα με τον Σπανούλη, άντε θα πας, τι θα κάνεις κλπ. Άσε τώρα, μην βιάζεσαι, του είπε ο Σπανούλης κάπου εκεί, στις συζητήσεις που γίνανε στην Ευρωλίγκα, όταν βρεθήκανε στο Final Four. Και βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, αυτά όλα είναι θέματα τα οποία θα ξεκαθαρίσουν επόμενη εβδομάδα. Η διοίκηση της ΚΑΕ Άρης, όπως πληροφορούμαστε, θα δώσει μια συνέντευξη τύπου στις αρχές Ιουνίου. Σε αυτή την συνέντευξη τύπου θα μιλήσει για τον αγωνιστικό σχεδιασμό της νέας ομάδος. Φυσικά θα ανακοινώσει και τον προπονητή, γιατί ο Μίλιτσιτς σίγουρα αποτελεί παρελθόν. Αν και το παιδί προσπάθησε, ο προπονητής προσπάθησε, δεν πήγε άσχημα, δεν πήγε και πάρα πολύ καλά βέβαια. Θα μιλήσει για budget η διοίκηση της ΚΑΕ Άρης, για τους στόχους που θα τεθούν για την περίοδο 2026-2027. Και θα κληθεί η διοίκηση να δώσει κάποιες σαφείς απαντήσεις για τις φιλοδοξίες. Ποιος είναι ο στόχος την επόμενη χρονιά? Γνωρίζετε ότι, βέβαια, μέχρι τότε ο Άρης μπορεί να έχει προχωρήσει και στην συνεργασία, στην επιλογή του νέου προπονητή. Αν δεν είναι ο Σπανούλης, θα είναι φυσικά κάποιος άλλος, ο οποίος είναι plan B αυτή τη στιγμή, γιατί ο πρώτος υποψήφιος για τον Άρη, αυτόν που θέλουν περισσότερο, είναι ο Βασίλης Σπανούλης, γιατί με το Σπανούλη δίνεις και ένα στίγμα τι πας να κάνεις στην επόμενη χρονιά ή στα επόμενα χρόνια. Νομίζω ότι είναι, το μήνυμα είναι σαφές. και με αυτά τα οποία σας έχω πει για τον Άρη. Αυτή η συνέντευξη τύπου λοιπόν αναμένεται με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, χωρίς αμφισβήτηση, και την περιμένουμε να την, να τη δούμε. Τώρα, έχουμε αλλιεύσει κάποιες πληροφορίες από τον ΠΑΟΚ, έτσι, από τον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, οι πληροφορίες από τον ΠΑΟΚ, τις οποίες έχουμε, είναι πρώτον, ότι ο κύριος, Μιστακίδης είναι αποφασισμένος να δημιουργήσει αυτό το αθλητικό κέντρο ακριβώς απέναντι από το Σεπτέμβρη που έχει αγοράσει, την έκταση εκείνη που έχει αγοράσει, όπου εκεί θα γίνει ένα μπαλόνι με δύο γήπεδα και θα γίνουν και τα αποδυτήρια και όλα τα σχετικά κλπ. Αλλά ο κύριος Μιστακίδης, με βάση τα όσα του έχει πει και ο Τσιάρας, αυτά συζητάνε με τον Τσιάρα. Ο Τσιάρας ήταν αυτός ο οποίος εισηγήθηκε στον κύριο Μιστακίδη την συνεργασία με, με την Ακαδημία 10. Ο Τσιάρας, γιατί στην Ακαδημία 10 πηγαίνουν τα παιδιά του, έχει πολύ καλή σχέση και λόγω της παλαιότερης σχέσης με τον, Χατζιβρέτα. Ο κύριος Τσιάρας εισηγήθηκε στον κύριο Μιστακίδη να γίνει συνεργασία, να ουσιαστικά να απορροφήσει ο ΠΑΟΚ την Ακαδημία 10, και έτσι προχώρησαν οι διαδικασίες με την εισήγηση του Τσιάρα. Όμως υπάρχει και δεύτερη εισήγηση, ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να οργανωθεί και να φέρνει ταλεντάρες από την περιφέρεια, παιδιά δηλαδή τα οποία είναι πάρα πολύ καλοί στις περιοχές τους, ακόμη και από την Πρέβεζα, την Άρτα, την Αλεξανδρούπολη, την Κρήτη, τον Πελοπόννησο, την Αθήνα, τη Στερεά Ελλάδα, παντού, η Θεσσαλία, παντού, Μακεδονία φυσικά εννοείται, όπου υπάρχουν ταλέντα, και ο ΠΑΟΚ θα δημιουργήσει ένα χώρο όπου θα υποδέχεται αυτά τα ταλέντα. Θα υπάρχουν κάποια στούντιος, κάτι αντίστοιχο με το οποίο έχει κάνει, το οποίο έχει κάνει και ο Ιβάν Σαββίδης στο παλιό κτίριο της Ένωσης Ποντίων, στην Βασιλής Σόλγας, όπου το έχει πάρει ο Ιβάν Σαββίδης, και εκεί μένουν παιδιά τα οποία προπονούνται, από 12 ετών έρχονται και προπονούνται με τον ΠΑΟΚ, πηγαίνουν σχολείο, τρώνε, υπάρχει εκεί μάγειρας που κάνει φαγητό καθημερινά, διαβάζουν εκεί τα παιδιά, κοιμούνται εκεί φυσικά, κάνουν και παρέα μεταξύ τους, μπορούν να βγουν και κάπου έξω μια βολτίτσα γύρω γύρω κλπ. Κάτι αντίστοιχο λοιπόν πάει να κάνει τώρα και το μπάσκετ του ΠΑΟΚ, με τον κύριο Μιστακίδη να έχει δώσει τις σαφείς εντολές, προχωρήστε κανονικά σε αυτό, να πάρει ταλέντα, να φέρει ταλέντα από όλη την Ελλάδα, από όλη την Ελλάδα, να έρχονται τα ταλέντα εδώ στην Θεσσαλονίκη, αλλά και από τις γύρω χώρες, παρακαλώ. Ταλέντα από τις γύρω χώρες. Θυμίζω ότι εκείνη την εποχή, αλής του μνήμης εποχή, όταν είχε έρθει ο Πέτζαος στο Γιάκοβιτς, ο οποίος βεβαίως πήρε ελληνικό όνομα και κάποιοι άλλοι ελληνοποιήθηκαν όλα τα σχετικά, και αντιλαμβάνεστε τι είχε γίνει τότε, τα ξέρετε όλοι. Ο Πέτζα ήταν μια ταλεντάρα από την γειτονική χώρα, από τη Σερβία, και ήρθε εδώ στην Θεσσαλονίκη, μπήκε στον ΠΑΟΚ κανονικά, βελτιώθηκε πάρα πολύ στα χρόνια που ήταν εδώ, αλλά δούλεψε και πάρα πολύ. Ο Πέτσα είχε στόχο το NBA από την αρχή και το πέτυχε, και επίσης και ο γιος του τώρα είναι παιχτάρα στην κυριολεξία, και αυτός μπορεί να μην είναι Πέτσα, ίσως μπορεί να είναι και καλύτερος από τον Πέτσα, γιατί ακόμα είναι μικρός. Θέλουν λοιπόν να φέρουν τέτοια ταλέντα υψηλού επίπεδου στη Θεσσαλονίκη, να πληρώσουν τη διαμονή, να πληρώσουν το σχολείο, να πληρώσουν την εκπαίδευσή τους και την έξτρα εκπαίδευσή τους αφορά στο μπάσκετ, και ο ΠΑΟΚ να φτιάξει από πίσω υποδομές οι οποίες θα τροφοδοτούν και τη δεύτερη ομάδα αλλά και την πρώτη ομάδα. Αυτά λένε οι πληροφορίες. Ακόμη και η επιλογή του να συνεργαστεί ο ΠΑΟΚ με την Ακαδημία του Χατζιβρέτα, κάτι τέτοιο, από κάτι τέτοιο ξεκίνησε, ότι πάμε να πάρουμε τα ταλέντα που βγάζει ο Χατζιβρέτας, που έβγαλε κάποια ταλέντα. Ο τελευταίος ήταν ο Δούκας, τον οποίο τον πήρε ο ΠΑΟΚ, που είναι ο Σπανός. Είναι μια επιλογή τέτοια που αντιλαμβάνεστε όλοι, για παίκτες 15-16, 14-15-16 που είναι σε μια κατάσταση ταλεντάρες, δηλαδή στην κυριολεξία, δεν λες ποτέ όχι. Ποτέ δεν λες όχι. Και νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ κάνει πάρα πολύ καλά που προχωράει σε αυτές τις διαδικασίες, και επειδή υπάρχει ο επενδυτής, ο οποίος βάζει και τα λεφτά, Παίρνει παίχτη λοιπόν από την Ακαδημία 10, θα πάρει παίχτη και από άλλες ακαδημίες, από ό,τι είμαι σε θέση να γνωρίζω, λένε οι τελευταίες πληροφορίες. Επιλέγει δηλαδή ποιους θα πάρει, τι θα κάνει κλπ. Και από ό,τι φαίνεται η πλευρά του κυρίου Μιστακίδη είναι αποφασισμένη να δώσει πολλά λεφτά, πολλά λεφτά, για να προχωρήσει έτσι τις διαδικασίες να κάνει μια μεγάλη ομάδα και μια πολύ δυνατή υποδομή για τη συνέχεια. Αυτά λένε οι τελευταίες πληροφορίες από την πλευρά της ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Τώρα ήθελα να πω και κάτι ακόμη τελευταίο πριν κλείσω την πρώτη ώρα. Σήμερα έγινε ο αποχαιρετισμός στην γωγό μας Τροκώστα. Σε αυτή την πολύ μεγάλη προσπάθεια που έκανε η σύζυγος του Τραϊανού Δέλα, ο οποίος ήταν εκεί μαζί με την κόρη του, τη Βικτόρια φυσικά, τη μητέρα της γωγός, η οποία ήταν συγκλονιστική σήμερα, πραγματικά ήταν κάτι, είδα κάποια βιντεάκια κλπ. Ο Τράι, ο οποίος δεν ξέρω πόσοι το ξέρετε, τον Τραϊανό Δέλα, είναι ένα από τα καλύτερα παιδιά του ελληνικού ποδοσφαίρου, με διαφορά ο Τράι, καθόλου κόμπλεξ, ένας περήφανος άνθρωπος, από το μικρό μοναστήρι της Θεσσαλονίκης, από εδώ, από ένα χωριό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε, έχει γράψει τη δική του ιστορία στο ελληνικό ποδόσφαιρο, από τους κορυφαίους παίχτες, αμυντικούς παίχτες στην Ελλάδα όλων των εποχών, ο Τράι, και από τους πολύ καλούς προπονητές που λόγω του, λόγω της περιπέτειας υγείας της γωγός, δεν μπόρεσε, γιατί ήθελε να είναι στη σύζυγό του και μπράβο του και συγχαρητήρια, δεν μπόρεσε να κάνει τουλάχιστον μέχρι τώρα την καριέρα την οποία ήθελε και ο ίδιος να κάνει σαν προπονητής. Βεβαίως πήγε στην ΑΕΚ, την ανέβασε, πήγε στον Όφι, δούλεψε στον Όφι πολύ. Εκεί έχει κάποιες άλλες παρουσίες, στον Πανετολικό είχε πάει, τον έσωσε τον Πανετολικό τη χρονιά που πήγε, αλλά το μυαλό του ήταν πάντα στη γωγό. Ποτέ δεν έφυγε το μυαλό του από τη γωγό μας Τροκώστα, τη σύζυγό του, και μπράβο στον Τραϊανό Δέλα, ο οποίος σήμερα για άλλη μια φορά πραγματικά μας τελείωσε όλους με τον επικίδιο που έβγαλε στον αποχαιρετισμό της συζύγου του. Είναι συγκλονιστικός ο επικίδιος του Τραϊανού Δέλα μέσα στην εκκλησία, όταν αποχαιρετούσαν όλοι φίλοι και γνωστοί και συγγενείς τη γωγό μας Τροκώστα. Και αυτή πολύ καλό παιδί, πραγματικά έτσι αντιγνωρίσω, κάναμε μια εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη παλιά και έκανε την παρουσίαση μαζί με τον Αθερίδη, τον Θοδωρή, πολύ καλή κοπέλα, δύο μέρες ήμασταν μαζί, πραγματικά μιλούσαμε, καταπληκτικό παιδί, καταπληκτική και σπάνιος χαρακτήρας. Έφυγε από τη ζωή δυστυχώς, έχασε τη μάχη ο Τραϊανός Δέλα σήμερα, έβγαλε τον επικίδιο. Πάμε να ακούσουμε αυτό το πολύ μικρό, αυτά τα λίγα λόγια που είπε ο Τραϊανός Δέλας, τα συγκλονιστικά λόγια του Τραϊανού Δέλα στον αποχαιρετισμό της γωγός.
1: Ξεκουράσου αγάπη μου, γιατί κουράστηκες πάρα πολύ, και πέτα με το ξυλά μακριά από κάθε ασθένεια, μακριά από κάθε χρόνο, μακριά από κάθε μικρότητα αυτού του κόσμου. Αλλά από και να είσαι, να ξέρεις, η αγάπη όλων μας θα σε φτάνει. Και ένα κομμάτι θέλω να πω, που αφιερώναμε ένα στον άλλο. Αν ήξερα που πήγα να παίξω και σε τι παιχνίδι άδικο να παίξω, αν ήξερα τι με περίμενε, να ήσουν σίγουροι. Να ήσουν σίγουροι ότι πάλι σε σένα θα ερχόμουν, πάλι και ξανά θα σε ερωτευόμουν. Απ' την ίδια τη σκανδάλη δεν θα φοβόμουν, πως για μια φορά και πάλι θα ξανασκοτωνόμουν. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που είστε όλοι εδώ. 3,6.

Λοιπόν, είναι συγκλονιστικό πραγματικά. Τον ακούς και λυγίζεις, τον Τραϊανό, τον ακούς και λυγίζεις πραγματικά. Ήτανε, τι να πω τώρα, δηλαδή ο επικίνδυνος ήταν εκπληκτικό, ήταν κάτι το οποίο δεν σου λέω, τον ακούς και σηκώνει την τρίχα σου, δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Τέλος πάντων, επειδή κάπου εδώ πρέπει να κλείσω και την πρώτη ώρα της εκπομπής, πάμε στο δελτίο ειδήσεων, διαφημιστικά μηνύματα, δελτίο ειδήσεων, θα επιστρέψουμε σε λίγο στη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Την ερχόμενη 3η 2 Ιουνίου συνεχίζεται στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Σήμερα οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων υπέβαλαν τις αντιρρήσεις τους για τις παραστάσεις των δικηγορικών συλλόγων και του Σωματείου Μηχανοδηγών, αλλά και για τις παραστάσεις που δηλώθηκαν για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος, για το οποίο κατηγορούνται 3 στελέχη του ΟΣΕ. Επίσης, υπέβαλαν ένσταση για την παράσταση του ελληνικού δημοσίου οι κατηγορούμενοι σταθμάρχες απογευματινής και βραδινής βάρδιας και ο τότε προϊστάμενος του τμήματος επιθεώρησης Λάρισας της Υπηρεσίας Υποστήριξης Κυκλοφορίας Σιδηροδρόμων Κεντρικής και Νοτιού Ελλάδος του ΟΣΕ. Στο ζήτημα της χρόνιας υποβάθμισης των συστημάτων ασφαλείας του ελληνικού σιδηροδρόμου αλλά και στην περιορισμένη εμπειρία του, στάθηκε μέσω του συνηγόρου του σταθμάρχης που είχε υπηρεσία το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου 2023, ζητώντας να μην γίνει δεκτή η παράσταση του ελληνικού δημοσίου σε βάρος του στη δίκη. Τη συνέχιση του προγράμματος προληπτικών εξετάσεων προλαμβάνω και για την περίοδο 2027-2030 μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η 31η Μαΐου θα είναι η καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2, όπως ανακοίνωσαν τα συναρμόδια Υπουργεία. Στην πρώτη του ανάρτηση μετά τη χθεσινή παρουσίαση του κομματός του προχώρησε ο Αλέξης Τσίπρας, καλώντας τους πολίτες να υπογράψουν τη διακήρυξή του. Άλλαξε απλά το περιτύλιγμα, δεν είδαμε κάτι διαφορετικό.

ψυχή μου πως λυπείς. Τα έχω όλα διάσει, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει, μες στη στάχτη θα βρει.

ψυχή μου πως λυπείς. Τα όλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει, μες στη στάχτη θα βρει.

Πες μου για την άδεια αγκαλιά σου. Πες μου γιατί δεν μου μιλάς. Στη δουλειά μου, στο δρόμο, στο σπίτι.

ψυχή μου πως λυπείς. Τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

ψυχή μου πως λυπείς. Τα έχω όλα βιάσει, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει, μες στη στάχτη θα βρει.